0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά, που αφορά σε δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις και βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνέλευσαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας-Τσεχίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

τα μηνύματα που στέλνει ο συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά. Του τραγουδιού, του Αηδού θέλω να πω. Του συγχωρεμένου, του Μαρίνου. Γιατί ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει, ό,τι γυρίζει, σταματά. Καλημέρα σας.

0: τραγούδι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και επισήμως. Και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί σπρώχνονται στα ποδόσφαιρα. Εν τω μεταξύ έχει πολύ πλάκα, παιδιά, τώρα. Είναι 6 ώρα το πρωί, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχει ακόμα σε εξέλιξη. Τι σε εξέλιξη, αν πει, παίζουν εκεί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω, πόσο είναι εκεί πέρα. Κορέα, Τσεχία. Ωραία. Λοιπόν, 0-0 το αποτέλεσμα. Είμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα. Τώρα θα πει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε υπερβολικά το ποδόσφαιρο και θα κάθονται να ξαγρυπνάνε. Εντάξει, δεν μιλάω ούτε για τους Κορεάτες, ούτε για τους Τσέχους, που υποτίθεται και αυτοί θα τα παρακολουθούν, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα μια τρίτη χώρα. Δεν σου είπα, δεν έχει σημασία. Αυτά μου είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα. Τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, ε. Αλλάζει ο καιρός. Έβλεπα εδώ πέρα διάφορα στοιχεία. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά θα σας τα πω και αυτά. Γιατί δεν θέλω να πάω στα βαριά. Παρασκευή τώρα σήμερα. Μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, και έβλεπα τα δεδομένα, λέει, που αλλάζει ο καιρός. Θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη. Τα άκουσα και νωρίτερα. Πρόσκαιρη λοιπόν αλλαγή του καιρού με τοπικά έντονες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση θερμοκρασίας, λέει, το επόμενο 48ωρο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινά δεδομένα, από ό,τι υποψιάζομαι. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Μετεό διάφορα στοιχεία και δεδομένα που δείχνουν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σημεία τα οποία από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα έχουμε φαινόμενα. Όπως το ίδιο βλέπω φθιώτιδα στον Κάμπο, δηλαδή ένα κομμάτι πιάνει και την Μαγνησία και τη Λάρισα και τα Τρίκαλα και τα Γρεβενά. Σε καλό δρόμο είμαστε, δεν έχουμε τίποτα ντράβαλα γενικά όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή αυτού του καιρού. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου. Θα το πω και λίγο, δεν πειράζει, ξεκινάω ανάποδα, δεν έχει σημασία. Μια ρεκλάμα, πόσο μου αρέσει, αυτά τα λέγει, να ξέρετε, τέλος πάντων, μια ψυχή που έχει φύγει συνάδελφός μου κλπ. Της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σήμερα, που λέει, τέλος πάντων, είναι καταχώρηση που αναφέρεται στα νέα δεδομένα με την εγκατάσταση 7 νέων συστημάτων ραντάρ μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, τα οποία προορίζονται, λέει, για την ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, με λίγα λόγια σύγχρονα συστήματα διάγνωσης για να έχουμε καλύτερα δεδομένα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Μακάρι, μακάρι, γιατί ξέρετε ο καιρός παίζει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει κανάλι καιρού. Παίζει 24 ώρες τη μέρα καιρό. Με όλα τα δεδομένα, ειδικά σε περιόδους είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες ή το χειμώνα με κακές καιρικές συνθήκες, που έχει όμως πλήρη στοιχεία και αναλυτικά για όλες τις περιοχές. Να θα μου πεις γιατί σε έπιασε αυτή η τρέλα. Διότι, παιδιά, ας πούμε, έκανε ζημιές προχθές, μου λέγανε από τα Γιάννενα, μία χαλαζόπτωση που έπεσε, καλά να πει, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια εκεί στην Ήπειρο, για την κακοκαιρία, για το καλοκαίρι, τώρα, προχθές. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν, όχι ακόμα δεν θα πάω στο σοβαρά, γιατί θέλω να το κρατήσω ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω χθες ένα πολύ ωραίο θέμα που έρχεται, λέει, από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που έγινε μια αξιολόγηση, λέει, των καλύτερων παραλίων, τώρα θα μπεις παραλίες, ψάλτη, παραλίες, γιατί όχι. Λοιπόν, στην Ευρώπη, κύριε Παπαγιαννάκου, στις 10 καλύτερες, λέει, παραλίες στην Ευρώπη, οι 5 είναι δικές μας. Συμφωνώ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και δεν τις ξέρουν όλοι τα λαμόγια τις παραλίες, μην νομίζεις. Τώρα λένε αυτές που γίνεται συζήτηση. Λοιπόν, στις 10 πρώτες παραλίες, καταρχήν η πρώτη είναι της Πορτογαλίας. Εντάξει, χλώμο το βλέπω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά είναι στην τρίτη θέση, λέει, είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Μετά είναι η παραλία Ροβινιά στην Κέρκυρα. Και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Και ξαναλέω, πόσες παραλίες έχουμε που δεν τις ξέρουν ή δεν τις βάζουν μέσα στο σύστημα. Πρώτη λοιπόν είναι μια πορτογαλική. Είναι και μια παραλία στους αντίπαξους δεύτερη. Λοιπόν, βλέπω μια ιταλική, μια ισπανική, μια νορβηγική. Πάνε κάνουν μπάνιο στην Νορβηγία. Χλωμό, κάνουμε τη χάλη. Λοιπόν, και μια στην Τουρκία. Καλά, στην Τουρκία, εντάξει, πες, είναι από εκεί πλευρά. Είναι άτυχοι οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα, δεν είναι. Οι καλές παραλίες είναι στην από εδώ πλευρά, στη δικιά μας. Να σας πω. Όχι ότι δεν έχουν, έχουν και αυτοί έχουν. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας καθηγητής που ασχολείται με τον τουρισμό, μου έλεγε αυτό πουλάμε ψάλτη εμείς. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Το σκηνικό, ας πούμε το σκηνικό της Σαντορίνης, τις παραλίες που υπάρχουν, τα χρώματα των παραλίων κλπ. Μα δεν έχει και άδικο. Το θέμα είναι πως πρέπει να τα διατηρήσουμε όλα αυτά. Αν πεις πρωί-πρωί, ακροατή μου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό. Τι γίνεται, παιδιά, με το Ιράν? Τελείωσε ο πόλεμος? Διότι βλέπω τα πετρέλαια και πέφτουν, και πέφτουν πολύ. Μου λέγαν τα νυχτερινά πουλιά εδώ πέρα του Sky όλο το βράδυ ότι είχαμε μία πτώση στις τιμές πάνω από 4%. Τώρα η υποχώρηση καταρχήν είναι κάτω από τα 90 και το Brent. Έχω να δω κάτω από τα 90 πριν τις 28 του Φλεβάρι που ξεκίνησε ο πόλεμος. 89 και 3 είναι το Brent. Και το αμερικανικό 86 και 8. 1% και λίγο παραπάνω υποχωρούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δόξα το μεγαλοδύναμο να πέσουν κι άλλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, λέει, ότι χθες το βράδυ για μας, για αυτούς μάλλον, εμείς ξημερώματα, ότι σήμερα, λέει, τελειώνουμε τον πόλεμο. Οπ, το βάλανε. Α, κάτσε και δεν βλέπω κιόλας μακριά. Ποιος το βάλε? Οι Τσέχοι. Α, μάλλον βάλανε γκολ οι Τσέχοι στο 59. Τι να κάνω, παιδιά, με το ένα μάτι με εκεί. Εδώ μου έχουν βάλει μια οθόνη 89 ίντσες είναι. Σε λίγο θα μπω μέσα, θα παίξω μπάλα. Και δεν βλέπω, λέει ο Νότης. Μπράβο, ρε Νότη, ωραίος φίλος, ρε Νότη. Δεν βλέπεις? Τι τραβάμε. Άμα τα λένε οι φίλοι αυτά, οι εχθροί τι μπορεί να πούνε, ρε Νότη? Επανέρχομαι. Τι έλεγα τώρα? Κάτι έλεγα τώρα, αλλά το ξέχασα. Α, κατά τη στιγμή των καυσίμων, ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ είχαν ξεκινήσει οι προπαρασκευές και τα νέα χτυπήματα, λέει, χθες, διαβάζω. Και ενώ, λέει, είχαν δρομολογηθεί, είχαν δοθεί, λέει, οι εντολές, οι κωδικοί κλπ. Πού θα χτυπήσουν οι Patriot κλπ. Είχαν σηκωθεί, λέει, ήταν έτοιμα, λέει, τα αεροσκάφη, τα οποία, τα επιθετικά κλπ. Είχαν δοθεί οι εντολές πού θα πάνε, πού θα βγουν. Τελικά τους είπε, λέει, τελευταία στιγμή, όπου δεν πάτε πουθενά. Όλοι πίσω. Όλοι, λέει, στις θέσεις σας. Readiness, τους είπανε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν γενικότερα, αναφορικά, λέει, με την συμφωνία που η Τεχεράνη τη διαψεύδει κατηγορηματικά. Θα μου πεις και τι έγινε από τη διαψεύδει. Σωστό και αυτό, ψάλτη, δίκιο έχετε. Λοιπόν, είναι αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Δηλαδή, 60 μέρες εκεχηρία, στις 30 μέρες να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Επίσης να ξεκινήσει, λέει, η ροή στο μεσοδιάστημα της εκεχηρίας διαβουλεύσεις για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα, να ξεκινήσει η ροή επιστροφής χρημάτων από τα παγωμένα χρήματα που υπάρχουν σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χρήματα προφανώς του Ιράν, της Τεχεράνης. Αλλά βγαίνει, λέει, ο εκπρόσωπος του, πώς το λένε, το φρουρών της επανάστασης και λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Θα μου πεις, ψάλτη, όλα αυτά μην παραβλέπεις ότι είναι και προπαγάνδα για την εσωτερική κατανάλωση. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά παίζει πολύ η είδηση ότι ενώ έχουν συμφωνήσει, λέει, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν και ο Υπουργός Εξωτερικών στις διαβουλεύσεις, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης δεν έχει δώσει, λέει, το πράσινο φως. Και εκεί υπάρχει, λέει, μια διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία στην οποία άλλες δηλώσεις κάνει η αμερικανική πλευρά και αλλιώς θα βλέπουν τα πράγματα οι Ιρανοί. Σωστό είναι αυτό. Οι διαβλέψεις πάντως συνεχίζονται, να ξέρετε. Και από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν είναι μόνο με το Πακιστάν, αλλά είναι και με άλλους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται ή προσπαθούν να εμπλακούν για να δώσουν μια ανάσα στα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά σε αυτή τη διαμάχη. Φαίνεται επίσης ότι όσο αφορά το Ισραήλ, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτά που διαβάζω, είναι έξω από το παιχνίδι της ενημέρωσης. Και αυτό, λέει, δεν είναι και πολύ ευχάριστο για τους Ισραηλινούς όσον αφορά τα δικά τους ζητήματα τα οποία βάζουν. Και είχαν, λέει, και μια τηλεφωνική επικοινωνία ο Νετανιάχου με τον Δονάλτιο. Τώρα του εξήγησε κάποια πράγματα, του είπε κάποια πράγματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, αν καταλαβαίνω καλά και από δημοσιεύματα των Ισραηλινών εφημερίδων, είναι έξω από την διαβούλευση που πραγματοποιείται μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον, το Τελαβίβ. Και αυτό είναι κάτι. Όπως και να έχει πάντως, όπως και να έχει, η ιστορία του αν τελειώνει αυτό το μέτωπο, αυτό που λέμε τελειώνει, γιατί αν τελειώσει τελειώνει, έχουμε δουλειά ακόμα, αλλά είναι μια σημαντική ανάσα. Βέβαια, χθες ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την οικονομία της Ευρωζώνης, για τον περίφημο στάσιμο πληθωρισμό. Δεν είμαστε κύλια, αλλά κοντοζυγώνουμε, είπε ο Πιερακάκης. Όπως είπε ότι ακόμα και αν λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, στον οποίο είμαστε μπλεγμένοι όλοι, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει, θα μου πεις, αυτό είναι το αυτονόητο, της αποκατάστασης του ζητήματος που έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία και με την Ευρώπη. Γιατί είπαμε ότι εμείς είμαστε και λίγο τα ζαμαργά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ναι, okay. Λοιπόν, αυτά και το μεγάλο ζήτημα. Αισιόδοξα ξεκινάει η Παρασκευή. Μακάρι, ξαναλέω, μακάρι να τελειώνουμε. Να δούμε πώς θα τελειώσουμε, αλλά να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε και το άλλο θέμα. Α, για το άλλο θέμα ξέχασα να σας πω. Χθες, λέει, για πρώτη φορά άνοιξαν οι πόρτες του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και επισκέφθηκαν τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τρεις εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης, όχι της Ευρώπης. Ήταν ο Βρετανός πρέσβης, ο Γάλλος και ο Γερμανός. Και κουβέντιασαν, λέει, για τα ζητήματα του πολέμου και πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που γίνεται διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών. Θες, μου λέει ένας ακροατής, μου λέει, πες δε ψάλτη, ότι με αφορμή του πολέμου στην Ουκρανία ξεπέρασε, λέει, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέγαμε προχθές αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί να μας άκουγε, είχε όμως δίκιο. Με τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται, πλέον ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τις και μισή θα κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την απόφαση της ΕΚΟΥΤΟΥ για την αύξηση των επιτοκίων, αλλά τι λένε οι τράπεζες. Οι τράπεζες, λέει, το είχαν, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, το είχαν, λέει, προϋπολογίσει. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από την αύξηση των 0,25 των επιτοκίων θα έχουν, λέει, πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμύρια. Ε, για το Θεό, και από τη Μέγα Ξύγκη. Άκου να δεις, φίλε ακροατή. Βέβαια, δεν θα αυξήσουν όσο θα έπρεπε τους καταθετικούς, τα επιτόκια των καταθέσεων. Έβλεπα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα για το που βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν, οι τραπεζές τους δηλαδή, καλύτερα επιτόκια σε σχέση με την Ελλάδα. Να την πω και την καλή κουβέντα πρωί-πρωί για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά το κύκλωμα με τις πολλοδομίες, δόξα τω Θεώ, παιδιά, και εκεί καλά πάνε τα πράγματα. Βγαίνουν λεφτά, κυκλοφορεί το χρήμα, σας το έχω πει. Ε, βέβαια. Αυτό που το έχει πει ένας παλιά που πληρώναμε στις τράπεζες. Τώρα νομίζω δεν έχουν όλες οι τράπεζες ταμείο. Αυτά τα άμαθα όταν πέθανε ο αδερφός μου, δεν τα ξέρα, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, έπρεπε να βρω εφορία η οποία δέχεται λεφτά. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος. Στο Μαρούσι σε εμάς δεν είχαν. Έψαχνα να βρω πού θα πρέπει να πληρώσω κάποια. Είχαμε. Πώς το λένε, αποδοχή κληρονομιά. Αυτά μας λέει ο Ρέις ημέρης. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου είχε πει, λοιπόν, ένας παλιός εφοριακός, να ρέει το χρήμα, κύριε Ψάλτη. Ε, βέβαια. Προς μια κατεύθυνση όμως, όχι από την άλλη κατεύθυνση που θα δόθε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι έγινε με το Μητσοτάκη, πώς σας φάνηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μείνω τόσο πολύ, θα τα πούμε. Δεν θα μείνω τόσο πολύ ούτε για αυτά που είπε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Καραμαλή, που νομίζω ότι εκεί κρατάει χαμηλούς τόνους, αλλά τους ομαδοποιεί τους πρώην πρωθυπουργούς, ούτε για τον Τσίπρα. Για την οικονομία θα μιλήσουμε. Εκεί με ενόχλησε εμένα κάποια πράγματα που είπε ο πρωθυπουργός. Και να κλείσω, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. 35. Πόσο? 35. Κάτσε. 35 εκατομμύρια είναι, λέει, το κόστος της πρότασης που έκανε ο Ανδρουλάκης χθες να κυκλοφορούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι νέοι έως 24 ετών. Τόσο κοστίζει στον κρατικό κορβανά. Έχει όμως μια πρόταση, μάλλον αυτή η πρόταση έχει ένα ενδιαφέρον. Αν την κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, παιδιά. Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει πόσο? 12. Και 99 γίνεται σήμερα ο μεγάλος Γιάννης Βογιατζής, ο ηθοποιός μας. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκυριακό ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Γλυκοχαράζει, τι γλυκοχαράζει. Και ό,τι γλυκοχαράματα έχει βγει ο ήλιος για τα καλά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Γιορτάζει ο Ονούφριος σήμερα. Δύσκολο όνομα, ε. Και η Ονουφρία. Πραγματικά δύσκολα ονόματα, αλλά μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι ότι εδώ ο μέλος της οικογένειας του Sky, ο σύζυγος, λέγεται λίγο Ονούφριος. Καταπληκτικό. Δεν είναι δύσκολο όνομα. Για σκέψου να σε λέει Ονούφριε, την μπάλα μάζεψε. Κάπως είναι, δεν ξέρω. Δεν θα το λένε. Άκη θα το λένε και αυτό, δεν ξέρετε το κόλπο τώρα αυτό. Λοιπόν, σήμερα ανησία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο. Την καλημέρα μου στον πρωτοπροσβυτερό, τώρα είναι αρχιμάνδρητης. Λοιπόν, πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Καλημέρα, Παπαθανάση. Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρο του Αθωνίτου σήμερα. Ζήνων Οσίου, Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας. Ονουφρίου Οσίου της Μονής Κορακονησίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Ιωάννου Νεομάρτυρα από τη Δαμασκό. 6 και 3 ανατολή του Ηλίου και Δύση στις 9 παρα 12, παρακαλώ πάρα πολύ. Η μέρα είναι στα μεγάλα της. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα, μέχρι νομίζω 21-22, και μετά θα το τουμπάρουμε, να ξέρετε. Όταν θα μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι, θα γυρίσει ανάποδα το σύστημα και θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, ο αγώνας Κορέας-Τσεχίας είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι Κορεάτες, ωραίο γκολάκι βάλανε. Το οποίο είναι στο 77. Έτσι. Το πιο ενδιαφέρον, μου λέει εδώ ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων, είναι ότι έχει το δικαίωμα, λέει ο διαιτητής, να σταματήσει για 3 λεπτά τον αγώνα για να πιούν κανένα νεράκι, λέει, και να ξεκουραστούν. Είναι σε όλο το τουρνουά. Έχουν δικαίωμα λόγω των συνδικών ενδεχομένως. Εντάξει, στο Μεξικό είναι και λίγο ψηλά. Δεν ξέρω, ο αγώνας αυτός είναι στο Μεξικό, δεν τα ξέρω τις λεπτομέρειες. Αλλά δεν έχει σημασία. Για 3 λεπτά λοιπόν σταματάνε. Και το βάλανε τον κολλάκι δεύτερο, οι Τσέχοι. Δεύτερο γκολ τώρα. Α, κάνουμε δουλειά, παιδιά. Παρακολουθούμε να βάζουμε τα γκολ. Ωραίο. 2-1 έτσι έχει. Στο 77, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, πάμε παρακάτω. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σοφάκη. Άρε, Σοφάκη. Εσύ πρέπει να πάρεις, να ξέρεις, να βάλεις πάνω στο αυτοκίνητο. Πώς το λένε, σπόνσορα, ρε παιδί μου. Το τάδε συνεργείο που σου αλλάζει τα λάδια. Δεν γίνεται. Σοφία, κάθε πότε πας συνεργείο εσύ. Θέλω να πω και συνεργείο αλίμονο. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, για κάτσε να πούμε καμία καλημέρα, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό. Καλημέρα στην Έφη Σοφριά, στη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδί και ο Νίκος είναι κάπου σε κάποιο νησί, κάνει διακοπές. Νομίζω ναι, δεν του είπαμε δύο φορές καλημέρα, δεν έστειλε καλημέρα σήμερα, δεν πειράζει. Γειτόνισσα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη μας. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόβυργο πρωί-πρωί. Θα τα πούμε και για τα της κίνησης. Καλημέρα, Κώστα. Ναι, λέει ο Κώστας να μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο αντιπρόεδρος, λέει, θα ασχοληθεί, λέει, και με το κυκλοφοριακό. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τώρα ακούω προθέσει εδώ στον Άρη. Είπε τρία ενδιαφέροντα πράγματα ο αντιπρόεδρος. Είπε τέλος πάντων για δύο έργα τα οποία είναι δρομολογημένα. Πολύ φοβάμαι όμως, παιδιά, ότι λόγω του τόσου μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που υπάρχουν, ό,τι δρόμοι και να υπάρξουν, συγγνώμη που σας το λέω, θα γεμίζουν γρήγορα, ειδικά τις κρίσιμες ώρες. Αυτή την κουβέντα κάνουμε κάθε μέρα απογοητευμένοι με τον Κόλλιο Μιχάλη. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Διαπίστωσα. Κάπου σιγά το θέμα ψάλτη διαπίστωσης. Ρε παιδί μου, βλέπω την ώρα που ανεβαίνω, είτε στην Αττική Οδό, στο κομμάτι στο οποίο μπαίνω. Εγώ μπαίνω στην άνοδο στο ποτάμι και βγαίνω στο Μαρόσι, έτσι, στο δαχτυλίδι. Λοιπόν, και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ποτάμι και στην Αττική Οδό, απορριμματοφόρα κάργα. Θα μου πεις, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την ώρα της κίνησης, όταν, ξέρω εγώ, δύο, καλά, είναι και τα φορτηγά. Τα φορτηγά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά και τα φορτηγά, βαριά οχήματα, τα οποία αν είναι και φορτωμένα, πάνε αργά, δεν μπορούν να πάνε γρήγορα. Υπάρχουν και αυτές οι ανομαλίες των δρόμων. Κάπου είναι 4 λωρίδες, κάπου γίνονται 3 λωρίδες, κάπου γίνονται 2 λωρίδες, κάπου γίνονται 7 λωρίδες κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Ειδικά όμως μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το σκεφτόμουν, γιατί ήμουν πίσω εντυπωσιακή και οι έρμοι εκεί που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Λοιπόν, και τα μυρωδιές τώρα. Πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα, άστε να πάνε. Αλλά δεν πρέπει να βρουν άλλες ώρες να μετακινούνται αυτά τα οχήματα που πάνε πάνω στο χώρο υγειονομικής σταθμής που λέμε τώρα τη χωματερή. Και άλλο, 2-2. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Θα δουλέψουμε, θα κάνουμε μετάδοση αγώνα. Κάτσε, δεν βλέπω τώρα αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ.

0: 2-1 η Κορέα του μπροστά. Ακυρώθηκε το άλλο γκολ που βάλανε οι Τσέκοι. Α, και προηγούνται οι Κορεάτες 2-1 στο 80. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και λέω το εξής. Γιατί πρέπει την ώρα αιχμής να ανεβαίνουν τα απορριμματοφόρα από οποιονδήποτε δήμο? Δεν έχει να κάνει. Σκεφτείτε τώρα, αποφεύγει από το Λαύριο, ας πούμε, ένα απορριμματοφόρο να πάει στο χώρο υγειονομικής ταφής, ας πούμε, να πάει να βιάσει. Δεν πρέπει να πάνε άλλες ώρες. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να βάλουμε διαφορετικά μεροκάματα τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους οδηγούς να πάνε? Ναι, λέμε ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιες ιδέες έξω από το κουτί. Έβλεπα μάλιστα χθες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα, παιδιά, ήταν ένα φορτηγό με 18 άξονες και ήταν πάνω στο φορτηγό ένα βαρύ όχημα και μάλιστα είχε και συνοδεία. Γιατί να πάει την ώρα που καίγεται η κυκλοφορία και να μετακινηθεί αυτό το όχημα εκείνη την ώρα? Δεν πρέπει να πάνε διαφορετικές ώρες? Ξέρω, να πας πάνε τα ξημερώματα. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Δηλαδή προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να αποσυμφορήσουμε, κυρίως από βαριά οχήματα, τους δρόμους οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς πυγμένοι. Δεν πρέπει να υπάρξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μια συμφωνία κυρίων, μια απόφαση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ότι δεν θα πηγαίνουν κάποια συγκεκριμένα οχήματα βαριά, δεν θα κυκλοφορούν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, για να βοηθήσουν τουλάχιστον τους υπόλοιπους να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να μετακινηθούν. Ξέρω εγώ, έχουμε και εμείς την τάση και ο καθένας είναι μόνος μες στο αυτοκίνητο. Τα έχουμε πει αυτά. Θα μπει πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, γιατί εγώ σας λέω, περνάω με τη μηχανή, δεν έχω θέμα. Αλλά χαρά στην υπομονή σας που κάνετε όσοι. Θα μπει και τι να κάνετε, πώς θα γίνει διαφορετικά. Πες μου κι εμείς, να σου πω κι εγώ. Καλημέρα Διαμαντή, καλημέρα στον Παραχάμι, καλημέρα στον Λάζαρο, καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Παναγιώτη μου, χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα. Ο παππούς τώρα θα έχει βάλει και τις σημαίες στο μπαλκόνι. Και στη γιαγιά Κατερίνα, ο Βασίλης. Ο καλύτερος όλος. Ο Βασίλης λέει, μου λέει καλημέρα, επειδή λέει αναφέρθηκε στο κανάλι του καιρού. Δες, μου λέει, ένα λέει φιλανδέζικο κανάλι που αναφέρει τον καιρό και το λένε, λέει, γυμνές κοπέλες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μπράβο ρε Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Καλά ήταν όλα αυτά που είπαμε. Διαβάζω λοιπόν σήμερα, πάνω λέει από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές. Χειρότερος κακοπληρωτής, δεν είναι πρώτη φορά λέει, τα νοσοκομεία, οι οφειλές τους έφτασαν το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάβασα χθες ότι έκανε λέει μία αναφορά για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος είπε λέει, μια επιχείρηση λέει έχει ληξει πρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ ή και στους δύο φορείς και απειλείται λέει με αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις, μπλόκο λέει της δραστηριότητας κλπ. Την ίδια ώρα λέει το δημόσιο που χρωστάει χρήματα για αγαθά ή για υπηρεσίες που παρήχε ή από επιστρεφόμενους φόρους, αλλά το δημόσιο λέει δεν απειλείται από κανέναν λέει και θα καταβάλει τα ποσά όποτε αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και το θεώρησε λέει ο κύριος Μπρατάκος παραλογισμό αυτό. Σωστό είναι, παραλογισμός είναι. Μα πόσο καιρό δεν σας λέει αυτός ο ανόητος ψάλτης κάθε πρωί ότι σκέψου φίλε ακροατή να είσαι επιχειρηματίας, πρόσεξε να, ξέρω εγώ, να είσαι προμηθευτής στο δημόσιο, στον ένα νοσοκομείο που είναι και ο πιο κακοπληρωτής, να σου χρωστάει το νοσοκομείο λεφτά, εσύ όμως ως επιχειρηματίας οφείλεις και να πληρώσεις κανονικά τους εργαζόμενους και τις εισφορές σωστά στα ασφαλιστικά ταμεία και να είσαι εντάξει στο δημόσιο κλπ. Αυτό έρχεται τώρα και το επιβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή λέει την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα, λέει ο κύριος Μπρατάκος, προτείνει να υπάρξει συμψηφισμός λέει των εκατέρωθεν οφειλών, αλλά και πάγωμα των προσαυξήσεων οι οποίες εκτινάσουν στα ύψη τη βασική οφειλή. Σωστά τα λέει ο Μπρατάκος. Πολύ σωστά τα λέει. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Μιας και μιλάμε για την οικονομία. Λοιπόν, αυτά σαν παρατέταρτο, ωραία. Ακούστε. Συνταξιδοτικό λέει σύστημα ανισοτήτων και συντάξεων πολλαπλών ταχυτήτων. Ένα ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα στον τύπο και το διαβάζω και στην Καθημερινή της κυρίας Ρούλας Σαλούρου, που αναφέρεται καταρχήν είμαστε μια χώρα συνταξιούχων. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι συνταξιούχοι σύμφωνα με το Ήλιος είναι 2,5 εκατομμύρια άτομα. 2.228 περισσότεροι σε σχέση με τον Απρίλιο. Για να καταλάβετε τι ροή υπάρχει προς τη σύνταξη. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι, κάποιοι συνταξιούχοι δουλεύουν κιόλας, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στη χώρα. Άνοιξε μια παρένθεση, βάλτε μέσα τη λέξη δημογραφικό. Κλείνε την παρένθεση. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Πονεμένη. Διαβάζω λοιπόν ότι η μέση σύνταξη. Για τους, η μέση νέα σύνταξη που απονομήθηκε, λέει, το Μάιο σε ασφαλισμένους από τον ιδιωτικό τομέα, 763 ευρώ. Η μέση σύνταξη που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους του δημοσίου το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 1407 ευρώ. Διαφορά 45,78%. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Η μείωση στον ιδιωτικό τομέα, κατά κύριο λόγο. Μείωση των αποδοχών. Εκτεταμένη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Περίοδοι ανεργίας, γιατί κλείσαν επιχειρήσεις και έμειναν ο κόσμος άνεργος. Αδήλωτη εργασία και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είχαν άμεση επίδραση στις συντάξιμες αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων. Παράλληλα, λέει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών λόγω περιορισμένων εισοδημάτων ή και λόγω απόφασης να πληρώνουν λιγότερα, οδήγησε σε χαμηλότερες συνταξιδοτικές παροχές, μάλιστα. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, άντε τώρα, φίλε ακροατή, εσύ που πήρες 7,63 τώρα, να τα βγάλεις πέρα. Και θα έρθω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά και για τον 13ο και 14ο μισθό που είπε ότι δεν είναι στις σκέψεις μας, και για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στα καύσιμα, και για τη μείωση του ΦΠΑ. Να τα πούμε, να τα ακούσετε. Τέλος πάντων, από εκεί και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω κάποιες ενστάσεις. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, εσύ τις έχεις. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, δεν τις έχω εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή λέμε, ρε παιδί μου, ότι η οικονομία πάει καλά, ότι επιστρέφουμε χρήματα από τα ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει την περίοδο της κρίσης. Α, ξέχασα, ο Μητσοτάκης εντωμεταξύ έκανε αναφορά και για το χιλιοστό, ε! Είδε ο Μητσοτάκης το ρεπορτάζ, το 6 επεισόδια. Που παίχτηκε στην τηλεόραση του Sky. Και όποιοι θέλετε μπορείτε να πάτε στο sky.gr και να το ξαναδείτε για ό,τι έγινε στο παρασκήνιο. Λοιπόν, τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Ναι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Μόλις σε 20 λεπτά φορτίζετε δωρεάν, παρακαλώ πολύ, σε τάχει φορτιστές του ZAP σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. ZAPTaxiClub.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pains.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Επιμένεις.
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε.
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή.
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις.
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας σε 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα την πρωινή του Sky 100.3. Καλημέρα, Αριστίδη. Ο Αριστίδης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ως οδηγός βαρέως οχήματος, σας ενημερώνω ότι η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων επιτρέπεται μόνο από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου. Να το αλλάξουμε αυτό, αγαπητέ Αριστίδη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το τι επιτρέπεται είναι άλλη φάση. Ειδικά τις ώρες αιχμής είναι τραγικό αυτό που σημαίνει, ξαναλέω. Το διαπιστώνω, θα μου πεις τώρα άντε πάλι ανάλυση. Απλό είναι, δεν είναι ιδιαίτερο. Το βλέπω, παιδιά, εκεί στην ανηφόρα της Φιλαδέλφειας. Εκεί που φτάνει και η θερμοκρασία τα καλοκαίρια του 40 βαθμούς Κελσίου και τρελαίνεται η άσφαλτος. Λοιπόν, εκεί, παιδιά, πρώτη Δευτέρα, αυτό που λέω, βγάζουν οι κινητήρες. Άσε τη βγάζει ο κινητήρας του φορτωμένου φορτηγού. Αλλά δεν μπορεί, δεν αδυνατεί. Βλέπει. Σταματάμε, κινητοποιούμε και εμείς με τις μηχανές. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα, αγαπητέ Αριστίδη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και το λέω εγώ, σας λέω που δεν πολύ και εγώ με, διότι εγώ περνάω, φεύγω, γεια σας. Τις ώρες τις χαμένες πρέπει να μειώσουμε. Την παραγωγική διαδικασία δηλαδή. Και τον εκνευρισμό. Έχετε δει τι συμβαίνει στους δρόμους. Όταν ο ένας παραβιάζει. Και προχθές ήταν ένας τύπος που χτύπησε μια γυναίκα. Τον που βάλανε μέσα. Δεν ήταν καλά, λέει, στο μυαλό του. Γυρίσε το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος κυκλοφορεί. Φοβάσαι κιόλας δηλαδή να μιλήσεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Με μπερδεύετε. Καλημέρα να πω στη Μαρία στο Καλάνδρι και στην Τζέννη στα Πατήσια. Καλημέρα σας, κυρίες μου. Κύριε Κιμιονή, γιατί μου τα στέλνετε όλα άμεσα. Τι σημαίνει το άμεσο όσον αφορά, λέει, τις χαμηλές συντάξεις, λέει ο κύριος Κιμιονής, διότι, λέει, τριμερής χρηματοδότης ποτέ δεν έλαβε χώρα, λέει. Εργαζόμενος, εργοδότης και κράτος. Μισό λεπτό, πώς δεν έλαβε. Το κράτος πληρώνει ένα κομμάτι των συντάξεων, δεν προκύπτουν. Πώς προκύπτει ότι δεν μετέχει το κράτος στις συντάξεις, κύριε Κιμιονή, συγγνώμη. Λοιπόν, και είπε ο Πρωθυπουργός χθες, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ότι δεν προτίθεται, δεν το σκέφτεται η κυβέρνηση για 13η και 14ο μισθό, είπε χαρακτηριστικά, για τους δημοσίους υπαλλήλους. και για τους συνταξιούχους, ξέρετε πολύ καλά ότι δίνεις συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 300 ευρώ από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο. Λοιπόν, ξαναλέω, για τη σύνταξη σας είπα νωρίτερα, ποια είναι η μέση σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, και ανοίγει, κατά την άποψή μου, μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Βέβαια, απάντησε και στο θέμα του μισθού του Μητροπολίτη. Νότισε παρακαλώ, αυτό θέλω να το ακούσω. Μισθός Μητροπολίτη, γιατί σας είπα ότι αυξάνεται ο μισθός Μητροπολίτη. Υπήρξε και μια συνάντηση που έγινε, έμαθα, από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου. Ελπίζω να βγουν οι Αρχιεπίσκοποι και να πούμε ευχαριστούμε, δεν τα θέλουμε τα λεφτά. Όχι. Ας τα δώσει το κράτος εκεί που χρειάζεται. Διπλασιάζεται, λέει, ο μισθός του Μητροπολίτη. Παρακαλώ, για να ακούσουμε τι είπε για το μισθό του Μητροπολίτη ο Πρωθυπουργός.
20: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Μα δεν πληρώνει, ξαναλέω, ο Μητροπολίτης, δεν πληρώνει τίποτα. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μαρά είναι ψάλτη. Όχι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, έτοιμα, λέει, των Μητροπολιτών. Μπα. Για τους παπάδες τίποτα. Θα μου πεις και τους γιατρούς τίποτα. Για τους δασκάλους τίποτα. Σωστό και αυτό. Είναι ένα ζήτημα εκεί όμως. Πραγματικά σας το λέω. Μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενδεχομένως λόγω του συγχωρεμένου του Παπαθανάση. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και με ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, όπως και εμείς με ψυχραιμία περπατάμε, να ξέρετε. Λοιπόν, ZAP Taxi Club, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ένα πρόγραμμα, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ, στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Τώρα, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά σε 7 και 4. Καλημέρα σας.
21: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
22: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
21: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
22: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
23: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
24: Το τάγκο?
23: Θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Περίμενε.
25: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
26: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
5: κινηθείτε
6: προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
29: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
29: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
30: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ δήλωσε το ημιεπίσημο ουρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο αφού το ακούστηκαν, είχε κρίξουν κοντά στο λιμάνι Μπανταράμπας. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλη, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ομιλώντας εχθές με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ Νότιου Κορέας και Τσεχίας με σκορ 2-1 νικήτρια η Νότια Κορέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα για σήμερα στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Την υπογραφή λοιπόν Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο, όπως έγραψε, που ακυρώνει και βεβαίως και προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας πάντως αργότερα από το Βαν γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε επίσης ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα Σενάτορ Μούζ, είπε παράλληλα, θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότητα θα υπάρξει υπογραφή ίσως στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς, μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι εκεί, αλλά θα είναι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Steve Witkoff, που έκανε εξαιρετική δουλειά, και ο Jared Kushner. Δημοσιογράφος ρωτάει αν ο τόπος ηγέτης ενέκρινε αυτή τη συμφωνία και ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά, από ό,τι καταλαβαίνω η απάντηση είναι ναι. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνά, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων αλλά και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί συμφωνίας, οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν σημαντική άνοδο, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει νωρίτερα κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%. Παράλληλα, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό θα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα $86 το βαρέλι και λίγο πάνω από τα $88 το Brent. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, επισήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλη. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον έως τότε ως Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995.
0: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση. σχέσεις με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του safe, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη.
31: Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψεύσω.
11: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε.
0: Να φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
31: Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνάει δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα.
12: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από μας. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης, αλλά και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε, είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
31: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκιστούν σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης και ότι ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε τέλος ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων.
13: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
31: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τέλος ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 11 ώρα το πρωί.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση.
3: Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Στην αθλητική επικαιρότητα, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στον παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ του Κιόνες και Χιμένεθ επικράτησε με την Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση συμμετέχθηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Την ήττα 19-13 από την Προορέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Τέλος, η τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο της των Μερένχες το 2010.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
19: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε προβλήματα στον Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο, όσοι φεύγουν να πάνε προς τα Τέρνα, προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδομίας, συναντούν αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να δένει επί τα χείρο ή επί τα βελτίο και θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε κίνηση φυσικά στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα κλασικά σημεία δηλαδή, και στο Σκαραμαντέ έχουμε την εικόνα ακριβώς που περιμένουμε να δούμε. Λυμίτη.
31: Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξενασούζου είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
20: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά, που γρήγορα όμως θα αυξηθεί. Και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος ο καιρός με βροχές κατά διαστήματα. Δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι και ισχυρές και η θερμοκρασία 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας έως 26 με 29 βαθμούς. Και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο έως 32. Το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
31: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
21: Sky 100,3.

0: Μπα και Ιταλικά στην παρέα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, 12 του μηνός. Δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα όσον αφορά την παράταση. Η πληροφορία ότι θα δοθεί παράταση για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων τη Δευτέρα, λίγη ημερομηνία, 15 Ιουνίου. Θυμίζω, η Πομιδά έχει προτείνει να πάμε μέχρι 30 του μηνός. Και την Δευτέρα, την Τρίτη έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσω, γιατί ακούω διάφορα παράπονα σε διάφορες περιοχές στο λεκανοπέδιο που έχουν καθαριστεί, λέει, τα οικόπεδα, έχουν βγει σε μαύρες σακούλες ή χύμα η παραγωγή αυτών των καθαρισμών και είναι στους δρόμους. Κάθε χρόνο τα ίδια βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτά, ξέρετε, κατάλληλα ότι με τη ζέστη γίνονται εύκολα η κατάλληλη υποδομή για να πάρει φωτιά κάτι και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας. Σε εμάς εκεί στο Τιμάρι, καλημέρα. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Μου λένε.
1: Τα οικόπεδα εννοώ. Λένε... γύρω-γύρω, από ιδιώτες.
0: Καλά. Θα μπει ο Δήμος και θα στείλει το γιουρντί, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, θα κάνει. Εγώ πάντως θα κάνω καταγγελία αν στη, δεν, όταν τελειώσει.
0: 15 του μήνα τώρα. Αν
1: πάρει, και
0: υπάρχει, υπάρχει και παράταση. Ναι.
1: Κάτι θα πάρει,
0: το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες έχει βρέξει και έχουν ξαναγίνει τα χορτάρια. Και υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Αττική, όπου δεν έχει βρέξει και πολύ για να ξαναγίνουν τα χορτάρια. Απλά δεν έχουν ποτέ καθαριστεί.
0: Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι με κάποιον τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν αφορά όλη την Ελλάδα,
0: ναι, ρε,
1: αλλά
0: συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί να κάνεις και το διαχωρισμό,
0: αλλά,
1: φαντάζομαι.
0: Οκ, okay, σωστό είναι αυτό, αλλά ας μην λέμε για την Αττική, που η Αττική είναι ένα προβληματικό σύστημα, διότι είμαστε, ναι, 7-5 εκατομμύρια εδώ μέσα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και άμα καούμε, καλύτερα ζωντανοί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Και δεν έχουμε και πολύ, ναι, πράσινο επί της ουσίας. Λοιπόν, δεν μπορείς να επαφίεσαι στον πατριωτισμό κάποιον οι οποίοι πάνε και καθαρίζουν και οι άλλοι. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Ακριβώς,
0: δεν με έχουν ποτέ ενοχλήσει, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, ναι, ναι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Ξέρω εγώ, είναι σε ένα σημείο που.
1: Συμφωνώ,
0: δεν
1: απολύτως, εντάξει,
0: πρέπει, ναι, κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε η μισή η χαζή της ιστορίας που πληρώνεις. Και πληρώνεις αδρά.
1: Ναι, εγώ πήρα την περιφέρεια και τους είπα, παιδιά, φέτος θα καθαρίσουμε τα ρέματα.
0: Ναι.
1: Ή θα ξανακαούμε όπως πέρυσι.
0: Αυτό και αυτό, να ξέρεις.
1: Πήρα.
0: Και τα ρέματα, ρέματα επίσης.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, γιατί και αυτό είναι θέμα, ότι πληρώνει ο κόσμος. Μαύρο χρήμα του μεταξύ, δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Κανείς δεν σου δίνει απόδειξη, θα μου πει, δεν κάνεις απόδειξη. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Εμείς πληρώσαμε τον κυπουρό μας για να τα καθαρίσει, γιατί είχε φυτρώσει. Αλλά επειδή έριξε φάρμακο, δεν ξαναφύτρωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, ναι, θέλω να πω, εκεί, όχι στον καζόν απάνω, προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά τον καζόν που το καμένο έχει αρχίσει και ξαναγίνει.
0: Ναι, άντε με το
1: καμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει
0: έτσι
1: αρχίσει και φυτρώνει.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: θέλω να πω ότι η όλη αυτή η ιστορία, επειδή την κάνει στο τέλος ο κόσμος για ευνόητους λόγους, για να μην χρειαστεί δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη
0: για να
1: φορά,
0: δώσει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έχει πέσει και όλη αυτή η ιστορία τελευταία στιγμή και τρέχουν αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν.
1: Ναι, και δεν φτάνουν.
0: Και δεν φτάνουν, δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Κοιτάξτε να μας γρήγορα, γρήγορα.
1: Να πούμε τώρα ότι έχουμε μεταβολή του καιρού για ένα 24ωρο. Δεν είναι. Σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο, λίγο πριν το μεσημέρι.
0: Αυτό θα είναι σε όλες τις περιοχές ή συγκεκριμένες?
1: Όχι, στα υπηρετικά κυρίως. Δηλαδή και κυρίως στην Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος λιγότερο, η Ανατολική Στερεά, ενώ η Φθιώτιδα εκεί, εκείνο το κομμάτι. Και τελευταίες νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο, η Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Μάλιστα.
1: Η Αττική θα βρέξει μεν, και στην Πελοπόννησο θα βρέξει, αλλά θα είναι λιγότερα τα φαινόμενα. Και το μεσημεροαπόγευμα να βγάλει και καμιά καταιγίδα εδώ στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.
0: Αυτό πότε, Παρασκευή, Σάββατο?
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Αύριο
1: το Σάββατο νομίζω πως όχι. Αν κάνει κάτι το πρωί, υπολείμματα, ναι, του βοριά, όπως θα έχει μπει και θα περάσει το σύστημα, από το μεσημέρι και μετά καθαρίζει και θα βγάλει και ήλιο. Θα έχει μια ψύχρα όμως, γιατί θα μπει και ο βορειοανατολικός αύριο.
0: Okay, θα πέσει λίγο θερμοκρασία.
1: Ναι, ψύχρα, εννοώ, θα είναι στους 29 βαθμούς. Εντάξει, μην τρελαθώ.
0: Κοροϊδευόμαστε. Χθες έκανε χθες εκεί στη Φιλαδέλφια πάλι.
1: Έχει ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Η Φιλαδέλφια τι έχει, μαγικό τρόπο, έχει την ΑΕΚ και τη ζέστη. Δεν έχει τίποτα.
1: Κνιούπ δεν έχει.
0: Το περίμενα. Μόλις, δεν κάνω πλάκα, μόλις φεύγεις από τη Φιλαδέλφια, όντως,
1: αλλάζει
0: καιρός.
1: Λοιπόν, οπότε από την Κυριακή ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Θα υπάρχουν κάποια άλλη μόνο. Θα έχουμε και κάποιες, καλά όχι πολύ.
0: Αστάθεια θα συνεχιστεί.
1: Και αυτό πήγα να πω. Θα είναι πολύ περιορισμένη η αστάθεια, okay, κυρίως στα βόρεια του νομού. Αλλά φαίνεται ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα συνεχιστεί, μάλιστα, η απογευματινή αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη.
0: Θυμίζω Δευτέρα 15 του μηνός.
1: Yes.
0: Δηλαδή πάμε στο δεύτερο 15 του μηνού. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Για να δει τι θα γίνει, θα καλοκαιριάσει.
1: Γιατί δεν έχει καλοκαίρι, με συγχωρείτε.
0: Συγγνώμη, έχω τον νεαρό απέναντι. Νεαρό τρόπο του λέει, που μου λέει ότι πάω για μπάνιο κλπ. Και δεν μου αρέσει, γιατί έχω και κάνουν μπάνιο. Τώρα και πολύ. Τι κάναμε για μπάνιο κόλμα.
1: Έλατε. Τι είναι αυτά που λες?
0: Όλα δικά μας και μερδικά μας, θα θέλει ο νεαρός απέναντι. Ευχαριστούμε, λοιπόν, για να μας
1: πείτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα πάμε για μπάνιο.
0: Ναι, και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Έτσι.
1: Εννοείται
0: έτσι,
1: εδώ θα είμαστε.
0: Όχι, λέω.
1: Δεν, γιατί παίρνει άδεια από
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Λέω, συζήτηση κάνουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ. Κυρία Χριστίνα, σου ο άνθρωπό μα κάθε Παρασκευή και Δευτέρα εδώ τα κουβεντιάζουμε λίγο με τον καιρό και δεν μένουμε μόνο στον καιρό. Τη έλεγα και για την ρεκλάμα που είδα, τη διαφήμιση τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα 7 ραντάρ, κυρίε και κύριοι. Νέα συστήματα ραντάρ μεσαία και μεγάλη εμβέλεια για την ανανέωση του εξοπλισμού.
1: Σε πόσα χρόνια τα περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά βλέπω καταχώρηση πάνω.
1: Ελπίζω.
0: Εν τω μεταξύ βλέπω 15
1: υπουργεία.
0: Ναι, σωστό. 15 υπουργεία από κάτω βλέπω. Όχι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το άμυνα, το κλιματική κρίση, αυτό, ξυχρηματοδότηση ΕΣΠΑ κλπ. Αντί επιτέλου να μπουν.
1: Να
0: κάνετε καλύτερε προγνώσει κι εσεί. Έτσι δεν είναι.
1: Από τα ραντάρ είναι χρήσιμα για το Nowcast. Δηλαδή για το πού θα πάει η καταιγίδα στι επόμενε δύο ώρε.
0: Ναι, ρε παιδί, μα το ξέρουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι
1: βέβαια
0: όμως...
1: είναι πολύ χρήσιμο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί Nowcast δεν μπορεί να κάνει αλλιώ.
0: Για τους αγρότες.
1: Πώς να κάνεις. Πόσες φορές βλέπουμε την καταιγίδα στο Σαρονικό και δεν ξέρουμε που θα πάει. Με το ραντάρ την παρακολουθείς.
0: Μάλιστα. Αυτά θέλουμε. Αυτά θέλουμε. Νέα τεχνολογία θέλουμε. Έτσι, επιτέλους. Ευχαριστούμε, κυρία Ζήλα.
1: Ναι, παλιά είναι αυτή.
0: Ναι, τέλος πάντων. Σωστό. Αλλά άργησε σε εμάς, αλλά.
1: Αυτό. Ναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κουλούρη, τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην πέφτουμε λίγο στην παγίδα, λέει ο κύριος Κουλούρης στις παραπλάνες ότι τάχα δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις και μειώνονται οι φόροι. Μας έδωσαν την 1η Ιανουαρίου σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν λίγα ευρώ και μας φόρτωσαν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Καλά, αυτό είναι παράπλευρη ιστορία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Υποχρεωτικά και με πρόστιμο, λέει, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, για όποιον έχει ένα οικόπεδο. Αγόραζε, λέει, και μάμα ως Χαλίσκιο προσφορά σε γνωστό σούπερ μάρκετ 8,5 και σήμερα 13. 2 κιλά κρέας η αύξηση. Όποιος φόρος μειώθηκε στο συνταξιούχο. Καλημέρα κύριε Κουλούρη, δίκιο έχετε επί της ουσίας. Η ζωή έχει γίνει πιο ακριβή εδώ που τα λέμε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, έχετε Nova. Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και μην το ξεχάσω αυτό, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
12: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι cool.
19: Κόσμος 96,5.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αδική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
23: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7:32. Καταρχήν να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τους τίτλους ψάχνω εκεί στα στενά του Ορμούς να βρω κανένα ελληνικό σκάφος. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια, με ανοιχτούς πομπούς κάποια πλοία, γιατί και κάποια είναι με κλειστούς. Έχω εντοπίσει και ένα με ελληνική σημαία στο Ντουμπάι κοντά. Είναι ένα μεγάλο με το όνομα Μιαούλης 21, παρακαλώ πολύ. Ελληνική σημαία, ελληνόκτητο και με ελληνική σημαία. Και άλλα έχω βρει, είναι να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Μεγάλη ιστορία. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας και βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη, θα συνεννοηθούμε αυτά, θα τα βάλουμε σε μία τάξη για να τα κουβεντιάσουμε. Να σας πω και κάτι που δεν θέλω να περάσει στα ψηλά. Κάπου πήρε το μάτι μου. Λοιπόν, για το πώς αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά αυτό που λέμε σχέσεις μεταξύ κρατών. Για πρώτη φορά λοιπόν διαβάζω, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, Αίγυπτος και Τουρκία διεξάγουν την περίοδο αυτή που μιλάμε κοινές ασκήσεις των αεροποριών τους, με F-16 και από τις δύο χώρες να συμμετέχουν. Οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Καΐρου και

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Σε περίπτωση λέει αποποίησης κληρονομιάς, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, και ο επόμενος κληρονόμος αποδέχεται την κληρονομιά. Ο τελευταίος κληρονόμος ποιον φόρο θα πληρώσει? Θα πληρώσει όλα τα χρέη, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Όχι, κοιτάξτε, σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς από τον πρώτο κληρονόμο, και αυτός, αυτός που το διαδέχεται, δέχεται την κληρονομιά, ναι, δεν κάνει αποποίηση, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο κληρονόμος, λοιπόν, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο.
0: Okay.
1: Επειδή ο νόμος, ο φορονομοθέτης έχει φοβηθεί μήπως καταστρατηγείται η σειρά για να πληρώσει λιγότερο φόρο ο δεύτερος κληρονόμος, γιατί συνήθως είναι συγγενής πρώτου βαθμού, ας πούμε, ο μπαμπάς με το παιδί και του το καταχρήσετε.
0: Ναι,
1: από
0: ναι,
1: πει
0: ναι,
1: τον μπαμπά και πάει ναι, το παιδί. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο νόμος είπε ότι θα πληρώνει το μεγαλύτερο φόρο. Εάν ήταν να πληρώσει ο πατέρας του περισσότερο φόρο όταν έκανε την αποποίηση,
0: ναι,
1: κάνει το λογαριασμό υπάλληλο της εφορίας και λέει θα πληρώσει το φόρο του πατέρα σου, διότι αυτό προηγείται, αυτό θα πληρώσει. Το μεγαλύτερο φόρο από τους δύο τους, δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: αυτό πληρώνει.
0: Άρα, δηλαδή, ο επόμενος, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος στη τάξη της κληρονομιάς, αποδοχής κληρονομιάς, θα πληρώσει τον φόρο του πρώτου.
1: Αν είναι μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Αν είναι μικρότερο.
1: Αν είναι μικρότερο, θα πληρώσει το δικό του.
0: Α, πονηρό το κράτος, έτσι. Πάντα με το συμφέρον του. Σωστό.
1: Λοιπόν, το μεγαλύτερο λέω όμως. Το μεγαλύτερο στα δύο.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. 18 Αυγούστου του 24 αγόρασε ένα κίνητο στην Αθήνα με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να είναι νόμιμος γύρω από το ζήτημα αυτό? Και μάλιστα λέει υπάρχει και ημερομηνία που πρέπει να κινηθεί.
1: Ναι, βέβαια, γιατί με το συμβολογραφικό προσύμφωνο δεν μεταβιβάζεται την κυριότητα. Γίνεται συμφωνία ανάμεσα στον αγοραστή και τον πολιτή.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ότι περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του οριστικού συμβολίου που θα υπογραφεί, για το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων η ημερομηνία. Πρέπει να είναι το αργότερο δυνατός 2 ετών από τη ημερομηνία σύνταξης του προσυμφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν γίνει μέσα στα αργότερο στα 2 χρόνια, δεν ισχύει αυτό. Και δεν συμφέρει τον αγοραστή, γιατί ο αγοραστής με το προσύμφωνο δεν έχει κάλυψη, δεν έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα. Όσο καιρό παραμένει με το προσύμφωνο, στο ε9 το γράφει ο πολιτής. Ο πολιτής έχει την κυριότητα και κινδυνεύει, δηλαδή, αν ο πολιτής είναι αναξιόπιστος, να το πουλήσει σε άλλον χωρίς να το πάρει και μυρωδιά. Επομένως, έχει συμφέρον ο αγοραστής να γίνει το οριστικό συμβόλαιο. Με την ημερομηνία που θα έχουν καθορίσει, δεν είναι ανάγκη να είναι 2 έτη. Το μεγαλύτερο είναι 2 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι σε 5 μήνες.
0: 6 μήνες, χειρογό, σε ένα χρόνο, ναι.
1: Αλλά η προκαθοριστή σαν ημερομηνία είναι η βασική ημερομηνία με την οποία πρέπει να γίνει το οριστικό συμβόλαιο μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
0: Okay, πάμε παρακάτω. Πάμε. Λέει ένας παππούς, λέει φίλος ακροατής, άφησε στα τρία εγγόνια του από ένα σπίτι αξίας, λέει, 200.000 ευρώ το καθένα στην Κεφαλονιά. Τα χρέη, λέει, τα χρέη τα δικά του, του παππού δηλαδή, ήταν 60.000 ευρώ. Τα άφησε, λέει, να τα εξοφλήσει μόνο ο ένας εγγονός, και αυτό μάλιστα γραμμένο στη διαθήκη του. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Κοιτάξτε, ισχύει αυτό ως προς τις ιστορικές σχέσεις των συγκληρονόμων. Μια τέτοια ρύθμιση, θυμίζω, έχει μόνο ενουσική ενέργεια. Για την εφορία όμως, για τους υπόλοιπους δανειστές, οι κληρονόμοι οφείλουν όλοι μαζί τα χρέη. Δηλαδή, αν ο οριστής από τον παππού κληρονόμος να πληρώσει τα χρέη του, δεν τα πληρώσει,
0: ναι,
1: για τον ΑΦΒ τα λόγο δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Τότε, λοιπόν, αυτοί οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου, βέβαια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αν χρωστάει φόρους, τότε θα μπορούν να στραφούν εναντίον όλων των κληρονόμων. Δεν αλλάζει, ο νόμος δεν αλλάζει εκεί. Άσχετα αν ο παππούς είχε γράψει.
0: Ότι ο τρίτος θα πληρώσει τα χρέη, ο πρώτος, ναι, θα πληρώσει τα χρέη. Άρα, λοιπόν, αν δεν τα πληρώσει, ναι, θα διεκδικούν και το δημόσιο από όλους.
1: Εδώ, λοιπόν, μπορεί να γίνει και μια αδικία, διότι μπορεί να έδωσε, ας πούμε, ο παππούς, γιατί αυτό το πράγμα έχει γίνει στην περίπτωση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να έδωσε ένα ακίνητο μεγαλύτερη αξία από τα άλλα δύο. Και για να το συμψηφίσει με τους άλλους, του είπε να πληρώσει τους φόρους.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να πάει στο ίσο,
0: να
1: το πάρει όλους.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι άδικο, γιατί ο παππούς δεν ήξερε όταν πεθάνει ότι αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα γενικά και στους τρεις, ας πούμε.
0: Εντάξει, okay,
1: γι' αυτό εμείς που συμβουλεύουμε τους, όταν γίνει, κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες συμφωνίες, τέτοιες, ο παππούς,
0: ναι,
1: διαθήκη και τα λοιπά. Okay. Και οι δικηγόροι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τότε, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή πρέπει να το λάβουμε υπόψη, πρέπει να λέμε τι αξία έχουν τα τρία. Εάν ο ένας που αναλαμβάνει να πληρώσει τα χρέη παίρνει το ίδιο ακίνητο ίδιες αξίας, είναι περιορισμένη η δυνατότητα να το πληρώσει. Και μάλιστα αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν όντως όμως βάλει όρο και ενδεχόμενο.

0: Ενδεχομένως είναι τα ίδια αξίας ακίνητα που μοιράζει στα τρία εγγόνια, λέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ορίζει ο ίδιος ότι θα τα πληρώσει ο δεύτερος, είναι όρος που πρέπει να πληρωθεί, που πρέπει να υλοποιηθεί. Σωστά έτσι?
1: Ναι, αλλά αν τυχόν, κοιτάξτε, αν τυχόν αυτό που θα πάρει ένα ακίνητο κάνει 200.000 ή τα χρεώσει 300.
0: Καλά, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι.
1: Δεν θα πληρώσει, θα πληρώσει
0: να μην...
1: αδυναμία.
0: Ναι, μπορεί να μην το αποδεχθεί.
1: Θα επανέλθουν ούτω ή άλλω οι υπόλοιποι.
0: Okay.
1: Γι' αυτό θα μπει φυλακή αν δεν πληρώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα κέρδη από τα τυχερά λαχεία ή από τη τυχερά πάμε στοίχημα κλπ. Δηλώνονται ως εισόδημα στη φορολογική δήλωση και πώς φορολογούνται, κύριε Σημαίνη?
1: Όχι, κοιτάξτε, το διαφορία το έβαλε έτσι κάποια στιγμή, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2018 και μετά έβγαλε μια απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει ότι τα κέρδη από το πάμε στοίχημα δεν θεωρούνται εισόδημα. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν θεωρείται εισόδημα, δεν δηλώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, δεν γράφεται στη δήλωση του εισοδήματος, το Ε1 που λέμε, για το κατά το έτος που έχουν εκτεθεί. Μπορεί όμως να επικαλεστεί αυτά τα ποσά για να καλύψει τεκμήρια, εάν τα γράψει σε ειδικό κωδικό στη δήλωση. Δηλαδή, είναι ένας κωδικός 781.
0: Ναι.
1: Αν το γράψει εκεί, μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Σε κάθε περίπτωση τα λαχεία και τα πάμε στοίχημα δεν είναι εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα χάρισμα που παίρνει κανείς με την τύχη του και εκεί πέρα δεν φορολογείται.
0: Μ' αρέσει αυτό, αλλά βέβαια κρύβει και κινδύνους, να σας πω την αλήθεια. Είναι εισόδημα γιατί μπαίνουν τα λεφτά μέσα. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα,
1: είναι
0: απόφαση δικαστηρίου. Αν είναι απόφαση δικαστηρίου, εντάξει.
1: Είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η εφορία πρέπει να το δέχεται αυτό το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σημαίνη. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριο Σεημένη με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, ξέρετε. Πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη γρήγορα για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας. Δημήτρη.
2: Στα γρήγορα, αν με ακούτε τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Προς Γλυφάδα η παραλιακή, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, αρχίζει να δημιουργεί και σήμερα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Φλίσβου.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα δυσκολέψει. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε στο Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά είναι το σύνηθες και λίγο λιγότερο, θα μπορούσα να πω. Η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από Χαραυγή προς Δάφνη, έχει προβλήματα. Η ανηφόρα της Κατεχάκη, μικρά προβλήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ναι.
2: Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, τη συνήθη κίνηση. Η άνοδος της Φυλής θα σας καθυστερήσει πολύ, φίλες και φίλοι. Από το πάρκο Αντώνη Τρίτσης, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό δηλαδή. Και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με το συνηθισμένο ακριβώς μποτιλιάρισμα.
0: Που σημαίνει ότι σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, δεν κατάλαβα.
2: Κατά κανόνα, κοίταξε, κάποιοι δρόμοι είναι λίγο χειρότεροι,
0: ναι,
2: όπως οι Φυλείς που περιγράψαμε και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης,
0: ναι,
2: και κάποιοι καλύτεροι.
0: Μάλιστα. Okay. Παρασκευή πάντως είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Έχω
2: το πρωί.
0: Ναι.
2: Το πρωί, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος το εξής, πριν πάω στα διαφημιστικά. Σίγουρα λέει πλάκα κάνετε, λέει, με τα οικόπεδα και τον καθαρισμό. Έχει δημιουργηθεί, λέει, ένα παρεμπόριο με τους καθαρισμούς και μαύρο χρήμα. Αυτό δεν λέγαμε με την κυρία Σούζη νωρίτερα. Και φυσικά λέει το 90%, λέει ο Λάζαρος, των δημόσιων χώρων ούτε καν καθαρίζονται. Αυτό το 90% πού δεν προκύπτει, αγαπητέ Λάζαρε? Έχεις εικόνα ή γενικά το λες ότι σου προκύπτει το 90%? Εγώ, ας πούμε, στη δική μου την περιοχή, καλά, δεν έχουμε για ελεύθερα οικόπεδα εδώ που τα λέμε. Εμείς είναι χτισμένα, χτίζονται ακόμα και οι πέτρες, δεν έχει τίποτα. Αλλά υπάρχουν περιοχές, όντως, δήμοι με πράσινες περιοχές, γιατί ξαναλέω τώρα, αστικά λίγα πράγματα είναι, που έχουν ζητήματα. Αλλά το 90% μου φαίνεται υπερβολή. Όπως και να έχει, όμως, καταγγελία, άμα υπάρχει. Άμα βλέπεις ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν καθαρίζεται, τι άλλο μπορεί να κάνεις? Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό βεβαίως. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη, με προσδόκιμο μάλλον χρόνο ζωής 25 έτη, ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Τα Γιάννενα ψιλοκατάλαβαν έναν σεισμό, αν βλέπω σωστά, έγινε 16 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά από το Αργυρόκαστρο. Μέγεθος σεισμού 3,7 λέει το Ευρωμεσογειακό. Στιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Και πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, κυρίες και κύριοι, είναι η διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Σας έλεγα την περασμένη Δευτέρα, διάβασα στο τελευταίο τεύχος των Τεσσάρων Τροχών μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι τέσσερις τροχοί και οι καθημερινοί με τον τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά ο πεζός ο πιο άτυχος και ο πιο, πώς θα το πω τώρα, ο πιο ευαίσθητος στην ιστορία των δρόμων μας. Κυρία Ξενάκη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σας ζητώ συγγνώμη, σας φέρνω τα πάνω κάτω στη ζωή σας, αλλά έτσι το ραδιόφωνο συνήθως είναι και πρωινό. Γιατί παίρνετε την πρωτοβουλία αυτή, τι θέλουν οι τέσσερις τροχοί μαζί με την καθημερινή να κάνετε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, τι πρέπει να αλλάξει, υποψιάζομαι.
9: Αν έπρεπε να το πω με μία λέξη, θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας.
8: Ναι.
9: Αλλά όχι κουνώντας το δάχτυλο. Αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι να ανοίξουμε μια συζήτηση για τη συμπεριφορά που επηρεάζει καθημερινά την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής της πόλης μας σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στον δρόμο.
8: Άρα καταλαβαίνω, οι οδηγοί, οι αναβάτες των μηχανών, μάλλον αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια ή τα ποδήλατα κλπ, στο πώς συμπεριφερόμαστε γενικά στον πεζό.
9: Δεν θα το έβαζα ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή δεν, η καμπάνια δεν στρέφεται απέναντι στους οδηγούς. Άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ταυτόχρονα οδηγοί και πεζοί.
8: Σωστό είναι αυτό.
9: Μιλάμε για μια κουλτούρα συνύπαρξης στον δρόμο. Τα ατυχήματα που προκαλούνται ουσιαστικά είναι ευθύνη που μας αφορά όλους. Είτε κρατάμε τη μόνη είτε περπατάμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι που να εκπαιδεύσει τον οδηγό, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα που να εκπαιδεύσει κάθε χρήστη του δρόμου.
8: Ξεχωριστά δηλαδή, θέλω να πω, με την έννοια ότι ο καθένας θα βλέπει διαφορετικά οπτικά τα πράγματα, ή όταν είναι στο τιμόνι, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται με κόσμιο τρόπο και στους άλλους, είτε είναι δικυκλιστής, είτε είναι πεζός, είτε αλλάζουν αυτοί οι όροι, υποψιάζομαι. Ενώ κάποια στιγμή γινόμαστε πεζοί, προφανώς.
9: Προφανώς. Έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας μας το δρόμο.
8: Mm-hmm. Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, πώς θα τρέξει αυτή η προσπάθεια που κάνετε με αυτή τη λογική?
9: Πρακτικά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να θυμίσουμε ότι ο δρόμος ανήκει σε όλους. Mm-hmm. Όλοι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα τροχαία, με θύματα πεζού, αν όλοι σεβόμαστε τον άλλο χρήστη του δρόμου. Είτε πρόκειται για τον οδηγό είτε για τον πεζό. Μιλάμε για μια διάβαση, έτσι. Η διάβαση είναι ίσως το μικρότερο σημείο ενός δρόμου. Αν όλοι τη σεβαστούμε, ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται, θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα. Βάζουμε τον πεζό πρώτο στην επικοινωνία μας, γιατί καλώς ή κακώς, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης του δρόμου. Και όταν συμβεί ένα λάθος, εκείνος πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα.
8: Πολλές φορές είναι και μοιραίο το τίμημα, υποψιάζομαι, στην υπόθεση αυτή.
9: Δυστυχώς.
8: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει υποψιάζουμε ένα σχεδιασμό και σε βάθος, πώς να το πω τώρα, τρέξιμο ενός προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί γύρω από αυτή την προσπάθεια. Καλά καταλαβαίνω?
9: Σωστά καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι σήμερα που θα τελειώσει σε ένα μήνα, δύο μήνες. Mm-hmm. Γιατί άλλωστε μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής μιας κουλτούρας πολλών δεκαετιών. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά μέσα επικοινωνίας, κανάλια μάλλον επικοινωνίας, τα οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε συνολικά, είτε πρόκειται για τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, προβολή σε δημόσιους χώρους, στα έντυπά μας, και να περνάμε διαρκώς και για μεγάλο διάστημα αυτό το μήνυμα σεβασμού στους χρήστες του δρόμου.
8: Η αλήθεια είναι τώρα, κοιτάξτε να, και σκέφτομαι ότι όταν, ας πούμε, δίνεις για να πάρεις το δίπλωμα, μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν ερωτήματα στα οποία λένε τι κάνεις αν μετέχει ένας πεζός και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Απλώς υποψιάζομαι ότι στην πορεία ο οδηγός, είτε μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, κακώς ξεχνάει κάποια πράγματα. Και όπως σωστά είπατε, επειδή είναι πεζός, λέει αυτός θα φοβάται, αυτός θα κάνει πίσω και θα προστατευθεί και θα προσέξει περισσότερο.
9: Ναι, σίγουρα όλοι ξεχνάμε τα μισά από αυτά που μαθαίνουμε για να δώσουμε εξετάσεις.
8: Τα μισά είναι ευγενικοί είστε για τα μισά.
9: Και γι' αυτό επαναλαμβάνομαι και λέω και ξαναλέω τη λέξη κουλτούρα.
8: Μάλιστα.
9: Όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό και βλέπουμε πόσο αυτονόητα οι οδηγοί σταματούν σε μία διάβαση και πόσο φυσικά οι πεζοί περνούν το δρόμο σχεδόν χωρίς να ελέγχουν την κίνηση.
8: Είναι χαρακτηριστικό.
9: Στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
8: Έχετε δίκιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το είδα την πρώτη φορά στην Ολλανδία και έπαθα ένα σοκ, να σας πω την αλήθεια. Όταν έβαζε το πόδι του ο πεζός στο δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις τα αυτοκίνητα όχι έκοβαν, ακινητοποιούν το αμέσως.
9: Ναι, μα άλλωστε η ύπαρξη μιας διάβασης στο δρόμο ουσιαστικά αυτό που δείχνει στον οδηγό. Αυτό που θα έπρεπε μάλλον να δείχνει είναι να κόψει ταχύτητα. Δεν χρειάζεται ο οδηγός να κοιτάξει δεξιά-αριστερά αν ένας πεζός ετοιμάζεται να κατέβει στο δρόμο. Και μόνο η ύπαρξη της διάβασης σημαίνει κόβω ταχύτητα.
8: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, υποψιάζουμε. Θα σας ταλαιπωρήσω και άλλες φορές, κυρία Ξενέκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη Ξενάκη, διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τους τέσσερις τροχούς, έτσι. Τον ξεκοκαλίζω το τεύχος κάθε φορά που έρχεται στα χέρια μου. Παρόλο που είμαι και άσχετος γενικά για αυτά τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά από τη Δευτέρα στην ώρα μας κανονικά, 6 ώρα, για να κάνουμε κουβέντα, να κάνουμε την πρωινή μας συζήτηση για την έναρξη και της άλλης εβδομάδας που μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG
10: δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικών.

0: άγχος με τη σιγουριά της Opel.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο.
10: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
17: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
18: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
17: τη συνδυάσαμε με την οικονομία
18: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
17: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
18: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
17: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 2671-052-251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στην Τραπετσόνα, συνομίλησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά, που αφορά μεταξύ άλλων δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί εισρωή υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Με την αναμέτρηση, Μεξικό Νότιος Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και δημοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά Ηπειρωτικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την τελευταία για την εργάσιμη μας Παρασκευή, και προφανώς και αύριο είμαστε μαζί όπως και την Κυριακή. Αύριο θα κάνουμε μια αποτίμηση στα θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνούς ασφάλειας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε και θα κλείσουμε μία περίοδο καταγραφής των γεωπολιτικών. Μετά, κυρίες και κύριοι, για 7 εβδομάδες θα ανοίξουμε την περίοδο της δικτατορίας και τι έγινε στον πολιτισμό, με εκείνο το ενδιαφέρον βιβλίο του Στάθη Καλύβα. Αυτά όμως θα τα κουβεντιάσουμε από την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Και την Κυριακή στις 9 το πρωί, στην ιστορία μας, μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αγροτική ιστορία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δηλαδή από τη στιγμή που συγκροτείται το νεοελληνικό κράτος και ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπαθεί να φτιάξει ένα κράτος και να βοηθήσει τότε την χυμαζόμενη αγροτιά που είχε πολεμήσει, γιατί οι πολεμιστές του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι ο αγροτικός κόσμος, οι οποίοι στη συνέχεια μπαίνουν στην φάση να κάνουν την παραγωγή, γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο μια χώρα αγροτικής παραγωγής, με την προσπάθεια που καταβάλει εν πάση περιπτώσει να οργανωθεί σε ένα κράτος. Αυτό θα το αφηγηθεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε δύο Κυριακές. Αρχίζει γενομένη στην πρώτη Κυριακή από μεθαύριο. Αυτά για να έχετε υπόψη σας τι θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο. Ξεκινούμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο, να μας βοηθήσει η Σελίνα Γκόμες. Εννοείται ότι εν χορδές και εν οργάνης, εννοείται, όπως ακριβώς πήγε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ξετσούμισε, βγήκε από το κλειστό κάστρο του στην Χαλάω Τρικούπη, τώρα ξεχύνεται ανά τα ρήμαστα περιφέρειας και, και τις περιοχές του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να μιλήσει για το Πασόκ. Και το πρώτο πράγμα που εξαγγέλει σαν ένας μαμντάνι, δηλαδή σαν τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος σκούρα τα βρήκε βέβαια, γιατί ο δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε εξαγγείλει διάφορα, ότι θα διώξει τον καπιταλισμό από το Μανχάταν και θα φέρει κάτι, έναν αέρα σοσιαλισμού. Τον πήρε παραμάζωμα και ο αέρας και ο σοσιαλισμός και όλοι μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πικράνω τον Νίκο Ανδουλάκη. Δωρεάν συγκοινωνίες προσφέρει σε ηλικίες έως 24 χρόνων. Άντε τα πουλάκια μου να ψηφίσουνε Πασόκ, ωραία χρονιά. Κοστολογεί, λέει, όλο αυτό το πράγμα σε 35 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι για να τα προλάβουμε, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να χρεοκοπήσει την εταιρεία, την ήδη χάλι μαύρο, δηλαδή προσπάθεια που καταβάλλεται να έχουμε μια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών η οποία να μην είναι προβληματική, να μην έχει ελλείμματα. Και φαντάζομαι ότι από κάπου θα τα βρει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή θα τα πάρει από κάπου που θα προορίζονταν για κάπου, και από εκείνον το κάπου θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ προκειμένου είναι άλλο ο ΟΣΑ και άλλος ο ΑΣΑ, θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, προκειμένου τα παιδιά, οι ηλικίες, οι νέοι και οι νέες έως 24 χρόνων να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία. Είναι μία πρόταση, δεν πάτε να αρνηθούμε, παρακαλώ. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έγινε μια καλή ανασκόπηση, μπορώ να πω, προκειμένου από εδώ και μετά να πιεστεί ο Πρωθυπουργός παραπάνω για το τι θέλει επί της ουσίας να κάνει, γιατί είναι γενικόλογος προς το παρόν, αναφορικός με το 2 από το έως το 2030. Δηλαδή γιατί πρέπει, αν μας ζητάει, και γιατί εμείς πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία μιας τρίτης τετραετίας. Ναι, είναι μεγάλος, θα το εξηγήσει και ο ίδιος σε λίγο. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνει συγκροτημένο το κράτος για να μην γλιστήσουμε ξανά σε χρεοκοπίες από διάφορους που κυκλοφορούν και μπορεί να τάζουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι ένας μεγάλος σκοπός, αλλά είναι μόνον αυτός. Πρέπει να είναι μόνον αυτός, δεν μπορεί να είναι παρά μόνον αυτός. Διότι τώρα η κοινή γνώμη, όλοι μας είμαστε μπροστά σε ένα ακόμη σκάνδαλο της, αυτό που λέμε, της κρατικής γραφειοκρατίας που ζέχνει κομματήλα. Όσο μπορεί το αρνείται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δεν μπορέσε να το αρνηθεί, βέβαια, ότι είναι μπλεγμένη μέσα και του κομματικού μηχανισμού, διότι η γραφειοκρατία μέσα, τα γρηγορώσιμα κλπ. Έχουν μέσα και κομματήλα. Δεν μπορεί να μην έχουν, δηλαδή είναι παλαβό να σκεφτείς ότι δεν θα έχουν. Ήδη λοιπόν βλέπω ότι στις παρυφές και ενδότερα ενδεχομένως, και ενδότερα των Δήμων Κηφισιάς και Γαλατσίου, εκεί κυκλοφορούσε αυτό το κύκλωμα, το οποίο το εξαρθρώνει μεν, το εξαρθρώνει, δεν θέλω να την αδικήσω την κυβέρνηση, ούτε θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Το εξαρθρώνει μεν η κυβέρνηση όλο αυτό το κύκλωμα και αναθέτει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο πολύ σωστά, αλλά θέλουμε ισχυρότερα πράγματα να πω απευθυνόμενος στο επιτελικό κράτος, ισχυρότερα πράγματα ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην καρδιά της, δηλαδή και άλλο ψηφιακό κράτος. Οι πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ καλημέρα σας, πρέπει να ακούσουν και άλλες λεπτομέρειες για το τι θέλετε να κάνετε και πού ακριβώς το κράτος. Πρέπει να τα ακούσουν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να ακούσουν το γεγονός ότι ο ιδιώτης επενδυτής βασανίζεται και ταλαιπωρείται και βλέπει τον εαυτό του. Έχω παράδειγμα, και πάνω σε αυτό το παράδειγμα οικοδομώ τη σκέψη μου τώρα και το λόγο μου, ότι ο ίδιος κάνει την επένδυση, παίρνει την, επειδή μπορεί να πάρει γιατί έχει υγιή επιχείρηση, παίρνει τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά βλέπει τον εαυτό του να αποκλείεται και από τα αναπτυξιακά που προσέφερε η κυβέρνηση, ακόμη και από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχει δώσει 30.000 ευρώ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει δώσει σε μεγάλη λογιστική εταιρεία να του ετοιμάσουν τον φάκελο, έχει πληρώσει 30.000 ευρώ για να δείξει ότι η επιχείρησή του είναι κατάλληλη για να πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και την ώρα που καταθέτει την αίτηση του λένε τελειώσαν τα λεφτά. Μιλάω για έναν επιχειρηματία πολύ τον έχω μπροστά μου τώρα, δεν θέλω να πω ούτε τι, ποια είναι η επένδυση, ούτε σε ποια περιοχή, ούτε να τον φωτογραφίσω, και δεν είναι το νόημα. Τώρα ό,τι έγινε έγινε, ο άνθρωπος έκανε την επένδυση, δανείστηκε και τώρα βεβαίως εργάζεται νυχθημερών μαζί με το δυναμικό του, μαζί με το προσωπικό του, προκειμένου να εξοφλήσει αυτά τα τραπεζικά δάνεια. Αλλά ο ίδιος νιώθει αδικημένος, κύριε Πρωθυπουργέ. Και τέτοιες αδικίες πρέπει να υπάρχουν πολλές στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο μάλλον προσβλέπετε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως προσβλέπουμε όλοι μας, γιατί από το κράτος μας, έτσι όπως είναι δομημένο το κράτος, είναι να το φουντάρουμε στη μέση του Σαρονικού. Τώρα, μακάρι να μας πείσετε ότι εσείς αυτό το κράτος που είναι το σαραβαλιασμένο θα το πετάξετε σε μια άκρη, αυτό να πεθάνει από μόνο του, λόγω ηλικίας δηλαδή, να πεθάνει, και στη θέση αυτού του κράτους να μας πείτε πώς θα φτιάξετε και με βήματα, δηλαδή ποια υπηρεσία, λεπτομέρειες, όχι γενικόλογα πράγματα. Τα γενικόλογα είναι πολύ ωραία, τα ακούμε. Σε εσάς προσβλέπουμε, γιατί αν περιμένουμε από την αντιπολίτευση χαθήκαμε. Για μένα δεν είναι ανίκανη για μένα, κατά την άποψή μου. Ξέρω, ενοχλώ τώρα τους φίλους που εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν από όλους αυτούς. Εδώ Εσάς εμπιστευόμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, και παρόλα αυτά ο βηματισμός είναι αργός. Θέλουμε και άλλα πιο γρήγορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν το πρώτο για μένα, αυτό το μήνυμα που περνάει ο Πρωθυπουργός θες στη συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι το εξής, ότι όταν ψηφίζουμε για κόμμα, ψηφίζουμε και για Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως ψηφίζουμε και τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν ψηφίζουμε ένα κόμμα. Δηλαδή θα θέλω να πω, μην το κάνουμε επειδή κάποιοι έχουν κάποιες ονειροφαντασίες και φαντασιώσεις, θα έλεγα, ότι δηλαδή θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία σήμερα με το Μητσοτάκη, αλλά μπορεί μετά τις εκλογές ή στις εκλογές να φέρουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για να προκύψει μια Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον. Αυτά δεν γίνονται, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Το λέω ευθαρσώς, δηλαδή μην μετατρέψουμε, έχουμε έναν σχηματισμό που λέγεται και δεξιά και το δεξιά, μην τον κάνουμε και αυτόν αριστερά, καραγκιοζηλίκια δηλαδή, που ρωτούν τον Χρήστο Γιαννούλη. Καλό παιδί, δεν μπορώ να πω, άνθρωπος μια χαρά, σε επίπεδο ανθρώπου μια χαρά ο άνθρωπος και σεβαστικός και τα λοιπά. Χρήστο Γιαννούλη τον ρωτάνε στην κρατική τηλεόραση, αν ψηφίσω Χρήστο Γιαννούλη ποιος θα είναι ο αρχηγός? Και παθαίνει το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Τι είναι το κοκομπλόκο? Παθαίνει συμφόρηση. Κούφια η ώρα, δηλαδή δεν ξέρει τι να πει. Και επί ένα λεπτό απολαμβάνουμε εμείς ένα ηχητικό. Σας το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, μην το επαναλάβω τώρα, δεν έχει νόημα. Και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν ξέρει, θα τον φωνάξει ο Τσίπρας, δεν θα τον φωνάξει ο Τσίπρας. Προς το παρόν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε αρχηγό και τον Κασελάκη, ξέρω εγώ. Πιο προηγουμένως είχε έναν άλλον, είχε ξανά τον Τσίπρα. Και τώρα θα πάει στο καινούριο σχήμα ή δεν θα πάει? Άρα μην μετατρέψουμε τη δεξιά και το δεξιά σε ένα τέτοιο τύπου καραγκιοζηλίκι. Ας έχουμε και ένα σοβαρό σχηματισμό πολιτικό σε αυτή τη χώρα για να μην τη διαλύσουμε μόνοι μας. Είμαστε ικανοί, δεν μπορώ να πω. Πρώτος λοιπόν Πρωθυπουργός, να υπενθυμίσουμε προς όλες και όλους. Όταν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε και Μητσοτάκη. Εκτός και αν δεν θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, είναι δικαίωμά μας. Δεν είναι υποχρέωση το να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Το λέω προς εκείνους τους φίλους και τις φίλες, γιατί το ακούω αυτό σε κάτι τραπέζια, να στείλουμε την πρώτη Κυριακή μήνυμα. Πιο ηλιθιότητα από αυτό δεν υπάρχει. Πιο ηλίθια πολιτική συμπεριφορά καίγεσαι. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω έτσι με σκυρή γλώσσα, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Καμία. Καμία. Μπορώ να ψηφίσω ό,τι γουστάρεις. Τράβα. Είναι τέτοια η ποικιλία που είναι απόλαυση. Η ποικιλία είναι μια απόλαυση, αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Αν όμως εξαρτάσαι από ένα μισθό, όπως ας πούμε εγώ, εξαρτώμαι από ένα μισθό και μια σύνταξη που προσβλέπω να πάρω. Δεν έχω περιθώρια να κάνω να γλεντάω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχω μια επιχείρηση που να μου φέρνει λεφτά, που θα μου εξασφαλίσει και ένα ωραίο γιότ για να πηγαίνω σε ωραίες παραλίες όπως πηγαίνουν διάφοροι άνθρωποι και έχουν προνομιακή πολύ ωραία σε αυτήν την ποικιλία των νησιών και των παραλίων τη χώρα, με την 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής που βρίσκουν μια ωραία παραλία και πάνε με το γιότ και κάνουν τα μπανάκια τους. Αν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση, δεν θα με ένοιαζε τίποτα, θα σου έλεγα και τι ακριβώς θα ψηφίσω να κάνω χαβαλέ. Αλλά επειδή είμαι ένας μισοσυντήρητος άνθρωπος που προσβλέπω σε μια σύνταξη όσα χρόνια μου δώσει φύση ο Θεός, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, πρέπει να προβλέψω ότι πρέπει να έχω απέναντί μου έναν στοιχειωδός σοβαρό. Και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο πιο σοβαρός με τα λάθη του σε σχέση με όλη την κομπανία του χαβαλέ που έχω απέναντι. Τα λέω πολύ ανοιχτά απέναντί σας για να έχουμε και καλούς λογαριασμούς, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε το πρώτο, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ιακούς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και επειδή δέχτηκα κριτική γιατί έθεσα το ερώτημα του ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε μια ενδεχόμενη κρίση, το δίλημα αυτό δεν το έκανα εγώ με κάποια αλαζονία. Ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια κρίση ποιον θέλουν πρωθυπουργό. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Λέω, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι το δίλημα. Και οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν.
2: Γιατί αν τα έχεις φτιαγμένα τα οικονομικά σου, αν δεν είσαι εξασφαλισμένος εσύ και οι απόγονοί σου, τότε η Ελλάδα πράγματι είναι ο υπαριθμόν ένα τόπος παγκοσμίως να ζεις σούπερ. Σούπερ. Δεν το συζητώ. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένας υπέροχος με υπέροχος τόπος, θα έλεγα, και ο παράδεισος, αν υπάρχει παράδεισος. Αλλά αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Δηλαδή να μην εξαρτάσαι από το γιατρό του εσύ, να μην εξαρτάσαι από το κράτος ή να έχεις τις γνωριμίες να τα κάνεις όλα, να φτιάξεις τις δουλειές σου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Αν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, είναι super duper χώρα. Αν είσαι στην κατηγορία των πολλών όμως που βασανίζονται, κύριε Πρωθυπουργέ, σε αυτούς πρέπει να δώσετε σημασία. Τώρα, ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πολύ σωστά, γιατί να σε ψηφίσουμε, τι θα γίνει εκεί το 2030. Βέβαια, ο Νίκος έπρεπε να καλύψει μια γκάμα θεμάτων και δεν επέμεινε, σωστά, αλλά οι επόμενες συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού πρέπει να επιμείνουμε τι θα κάνεις λεπτομερώς, γιατί θέλεις την ψήφο μας, να την κάνεις τι. Παρακαλώ.
3: Μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και με συνταγματική κατοχύρωση αυτό να μην συμβεί.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το κεντρικό θέμα. Και ένα ακόμη κεντρικό μέσα σε αυτήν την απάντηση, κυρίες και κύριοι, που διακρίνω, θα μου επιτρέψετε παρακαλώ τον σχολιασμό, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, το λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής για άλλη μια φορά στο liberal.gr, το έχει γράψει και ο Θανάσης Μαυρίδης, το έχουν γράψει πολλοί άνθρωποι εκεί στο σοβαρό liberal.gr, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό ή όχι, αυτό εξαρτάται από εσάς, αν θέλετε να το σκεφτείτε ή όχι, δεν με αφορά εμένα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θα βάλω εγώ το μυαλό το δικό σας να δουλέψει ή να το βάλω στη θέση του, ο καθένας έχει ένα μυαλό, το κάνει ό,τι νομίζει. Είναι ότι διακυβεύεται, πάμε όμως στην ουσία τώρα, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές η διακύβευση, όπως λέει πολύ σοφά σήμερα ο Σάκης Μουμτζής, είναι ο γεωστρατηγικός προσανατολισμός της Ελλάδος. Ενοχλούνται πολλοί, ακούτε για αυτήν την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τι εννοούν αυτοί οι κύκλοι, είναι ότι να είμαστε μία μέρα να λέμε Αμερική, την άλλη μέρα να λέμε Πούτιν, την άλλη μέρα να λέμε κάτι άλλο. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκη, με την έννοια ότι δεν σε θεωρούν σοβαρό. Εμείς είμαστε μια μικρομεσαία χώρα, ένα μικρομεσαίο κράτος και οφείλουμε να είμαστε κάπου. Θέλετε να πάμε μόνο στον Πούτιν? Okay, ως επιλογή. Αλλά το δίπορτο, το τρίπορτο, αυτό και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, δεν μας έβγαλε κάπου πάντως, αν δω στο παρελθόν. Και σήμερα, όπως βλέπετε, εγκαλείται για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα. Τώρα θα τα απαντήσει και αυτά, τα απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα το να τον κατηγορήσει τον Μητσοτάκη για υποχωρητικότητα έναντι του Ερντογάν είναι και αυτό φεδρό, να σας πω την αλήθεια, και δεν ταιριάζει στους πολιτικούς αρχηγούς και στους πρώην πρωθυπουργούς που του ασκούν αυτή την κριτική. Δεν ταιριάζει. Εγώ θα περιμένα να πούνε κάτι πιο σοβαρό ως κριτική στο Μητσοτάκη, που υπάρχει, που έχεις περιθώριο να του κάνεις κριτική. Εγώ δεν λέω να μην του κάνεις κριτική. Εγώ λέω τι είδους κριτική θα του κάνεις και σε ποιο πεδίο. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που ενοχλεί σήμερα την Τουρκία είναι το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ζητήματα με το Ισραήλ πάρα πολύ σοβαρά, έχει ζητήματα με τη Γαλλία πάρα πολύ σοβαρά, και το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει στο πλευρό της τη Γαλλία και εμφανίζεται στο πλευρό της με την Κύπρο και το Ισραήλ προκαλεί εκνευρισμό σοβαρό στην Τουρκία, άρα το να λες, αλλά και ταυτοχρόνως εξήγησε χθες ο άνθρωπος, στο Μητσοτάκη αναφέρομαι, ότι σε αυτή τη διετία με τα ήρεμα νερά δεν χάσαμε, το λέω για εκείνους οι οποίοι έχουν μια αίσθηση του στρατόφαυλου, δεν, το φι είναι άλλη λέξη, άλλο γράμμα, χρησιμοποιώ το φι για να μην πω τη λέξη με το άλλο γράμμα. Λοιπόν, διάφοροι στρατόφαυλοι οι οποίοι νιώθουν ότι υποχώρησε η Ελλάς έναντι της Τουρκίας, λες και είναι έτοιμοι οι λεβεντόμαγκες αυτοί, οι ψωρόμαγκες, να πάνε να κάνουν πόλεμο. Λοιπόν, αστεία πράγματα. Και 26 ώρα θα συνεχίσουμε το επόμενο, κυρίες και κύριοι, ημίωρο, με πολλά ακόμη αποσπάσματα που έχω επιλέξει. Επαναλαμβάνω κυρίαρχο θέμα η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, η διαφθορά ταυτοχρόνως μέσα στη γραφειοκρατία και στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, δυστυχώς θα μπει εκ των πραγμάτων, γιατί έτσι είναι δομημένο το σύστημα, αλλά αυτό πρέπει να σπάσει ο Πρωθυπουργός, θα μπει μέσα και η κομματήλα. Άρα σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, οι οποίες υπάγονται έως και θα υπαχθούν από εδώ, υπάγονται έως σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους, που είπαμε οι δήμοι είναι το απόλυτο διαφθορείο, έτσι, είναι το διεφθαρμένο κομμάτι που έπεπε τους δήμους, σας έχω πει ποια είναι η άποψή μου για τους δήμους. Τα γραφειοκρατικά των Δήμων τα αναθέτουμε σε ιδιωτικές εταιρείες που φέρουμε από το εξωτερικό, οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία των Δήμων. Κατά τα άλλα, κρατούμε και ένα Δημοτικό Συμβούλιο να λέει ο καθένας εκεί την μπαρλάτα του. Αλλά το οποίο δεν έχει θα αποφασίζει εκεί τοπικά, αλλά το εκτελεστικό κομμάτι πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο άλλων, γιατί οι Δήμοι μέσα είναι διαφθορείο. Το είδαμε άλλη μια φορά με την υπόθεση των πολεοδομιών, στην οποία διαφθορά μέσα εννοείται υπάρχει και η κομματήλα. Ζέχνει νεοδημοκρατική κομματήλα όλη αυτή η ιστορία και στις πολεοδομίες, στις οποίες ο Πρωθυπουργός λέει ναι, τώρα θα υπαχθούν στις πολεοδομίες. Πολύ σωστά, αλλά πρέπει να πιστεί η κοινωνία ότι έφυγε και η κομματήλα από μέσα. Αυτά είναι στις αλλαγές του πολιτικού συστήματος που τις περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό για την επόμενη τετραετία. Θα τις κάνει, δεν ξέρω. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, η εκπαίδευση. Θα σας πω μια είδηση προηγουμένως για την εκπαίδευση για να καταλάβετε πόσο ηλίθιοι είμαστε εν συνόλο. Ναι, ξέρω, ενοχλήστε με τον χαρακτηρισμό, αλλά θέλω να σας πω τον άλλον που είναι χειρότερος. Ας μείνουμε στο ηλίθιοι. Θα σας το πω μετά όμως αυτή την είδηση. Σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή τη διαβάζω. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Kilgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο
24: Κόσμος 96,5.
25: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
26: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
25: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
26: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
27: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property. Οι Ελλάδες στο γραφείο μας, Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Για το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα, από το Φαλαρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκάλα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεϊ, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση για τη συμφωνία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Μιλώντας στον Αντένο, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρεσονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί εισρωή υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, και σήμερα έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το Έδεμ και την Αμφιθέας. Είναι το τελευταίο διάστημα αυτό το φαινόμενο. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες. Η Κηφισού και αυτή τη συνήθεια εικόνα παρουσιάζει. Ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι τα προβλήματα. Η Αττική Οδός στην ουσία μόνο προς το αεροδρόμιο έχει πρόβλημα. Προς την Ελευσίνα είναι μικρή η καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως αξής: λίγο καλύτερη η Λεωφόρος Αθηνών από ό,τι περιμένετε, λίγο χειρότερη η Λεωφόρος Χιστού που έχει 1,5 χιλιόμετρο αναμονής αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε με την άνοδο της Κηφισίας και τη Βουλιαγμένης. Η άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τα Σίδερα Χαλανδρίου είναι δύσκολη και η Βουλιαγμένης δεν έχει μεγάλο πρόβλημα στη Γλυφάδα και την Ηλιούπολη σήμερα. Έχει μόνο προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Αυτή είναι μια υπέροχη εκτέλεση από τον Ρόμπερτ Μάικλ, το έχουμε ξαναπαίξει. Το γνωστό θέμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Κωνσταντίνα Βαρσάμι μας τα επέλεξε αυτό σήμερα. Η οποία προσπαθεί να με παρακολουθεί και να με εκφράσει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Κάνω μια μικρή εμβολήμως, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση στα ηχητικά του Πρωθυπουργού από τη συνέντευξή του χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα που σας παρουσιάζω σήμερα με τα σχετικά σχόλια, για να σταθώ στα αυτά που δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, όχι στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αυτά θα τα πούμε αργότερα στη συνέχεια, αλλά ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, και πολύ σωστά αντέδρασε ακαριαία, και πήγε στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου, όπου εκεί έχουν καταταγεί οι κυρίες, οι νεαρές γυναίκες της πρώτης σειράς εθελοντικής κατάταξης γυναικών. Γιατί πήγε όμως ο Υπουργός Άμυνας, γιατί έκρινε ότι πρέπει να πάει, γιατί Δευτέρα μπήκαν οι κυρίες, οι νεαρές κυρίες. Ο αριθμός τους ήδη έχει μειωθεί από τις 72, έχουν κατετάγει σαν τελικός 51, αλλά έφυγαν και κάποιες, διότι φαίνεται ότι έχουν παρουσιαστεί κάποια ζητήματα. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός να δει από κοντά τι είναι αυτό το θέμα και να απευθυνθεί στις εκπαιδευόμενες αλλά και στους αξιωματικούς, λέγοντας τα εξής.
1: Το δεύτερο το οποίο θέλω να παρακαλέσω είναι την ειλικρίνεια από την πλευρά σας προς τις αξιωματικούς και τους αξιωματικούς. Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι στρατός. Δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι στρατός πολιτών, που σημαίνει ότι θέλουμε η καθεμιά και ο καθένας να αισθάνεται ότι προσφέρει στην πατρίδα και στην κοινωνία.
0: Ακέραιος λόγος, συγχαρητήρια, ο κύριος Υπουργός το είπε ακριβώς όπως πρέπει να υποθεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω σχόλιο, νομίζω συνεννοηθήκαμε. Τα πολιτικά του σχόλια περί

0: της αυτοδυναμίας και, της, και των λαθών και του λάθους ως προς την αυτοδυναμία θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα έρθει η σειρά, δηλαδή θέλω να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό ταυτοχρόνως και τον κύριο Δένδια. Αλλά ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτά τα, στην αποκάλυψη ενός ακόμη σκανδάλου που οδηγεί την κυβέρνηση στο να οργανώσει την υπαγωγή των πολεοδομιών, να τις πάρει από τους διεφθαρμένους δήμους και να το πάει. Θα μου πεις, είναι όλοι οι δήμοι διεφθαρμένοι? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι οι δήμοι, αλλά βλέπω όμως ότι η διαφθορά κυκλοφορεί και επίσης και η νεοδημοκρατήλα κυκλοφορεί και ζέχνει κομματισμό το πράγμα, διότι έτσι όπως έχει οργανωθεί το κράτος μας, ναι, θα ζέχνει κομματισμό. Αλλά αυτό πρέπει να εξαλείψει ο Πρωθυπουργός και να δω πώς ακριβώς θα γίνει, που το ζητούμενο ποιο είναι, να γίνουν όλα ψηφιοποιημένα στο δημόσιο προκειμένου να μην ερχόμαστε σε επαφή με κανέναν κρατικό υπάλληλο. Αυτό είναι το επιθυμητό. Λοιπόν, πολεοδομίες, γαλάζια σκάνδαλα, ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, απαντά ο Πρωθυπουργός.
1: Κάποτε ένας πρωθυπουργός είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα, εννοώντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Εγώ δεν το πιστεύω και δεν συμβάστηκα ποτέ με τη λογική ότι αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η Ελλάδα εν προκειμένου, μια Ελλάδα πολεοδομιών, όπου όλοι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα, και γι' αυτό και η κυβέρνηση, πολύ πριν σκάσει το ζήτημα αυτό, ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε από τους ελληνικούς ελεκτικούς και διοκτικούς μηχανισμούς, έχουμε δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, που είναι η μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία ήδη υλοποιείται. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά την έχουμε εξαγγείλει πολύ πριν προκύψει στη δημοσιότητα το ζήτημα αυτό, γιατί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας και διαφθοράς στις πολεοδομίες. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η Ελλάδα του gov.gr, είναι η Ελλάδα των πολεοδομιών. Ότι θα εμπλέκονται αυτά και γαλάζια στελέχη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά κατά κανόνα τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν κάποια στιγμή τώρα αποκαλύπτονται, ήταν γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει. Δεν κάνω συμβιβασμό, αλλά δεν χάλασαν οι πολεοδομίες τώρα. Αλλά τώρα κάποια κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα. Και να αποκαλύψει, να σηκώσει το χαλί για να δούμε τι κρύβεται από κάτω, αλλά και ταυτόχρονα να κάνει και μια δραστική μεταρρύθμιση για να μπορεί να αλλάξει το σύστημα.
0: Δύο γενικοί γραμματείς έχουν παραιτηθεί. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει σχέση, τουλάχιστον την παραίτηση του δεύτερου και από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε κάποια μια γενική γραμματεία εν πάση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά τώρα, τι να σας πω, η αίσθηση που απομένει, δεν το ξέρω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι αυτοί οι δύο παραιτηθέντες δεν είναι καν το όνομά τους μέσα στην δικογραφία, μάλιστα, αλλά η κομματήλα. Αγαπητέ, θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου, αγαπητέ Παύλο Μαρινάκη, η κομματήλα είναι κομματήλα τώρα και εκνευρίζει πάρα πολύ η κομματήλα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Η κομματήλα είτε είναι νεοδημοκρατήλα, είτε είναι πασοκύλα, είτε είναι λασιτήλα, είτε είναι οτιδήποτε σκατήλα, να με συγχωρείτε, ενοχλεί, είναι δίσοσμη. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι ένας προηγούμενος είχε πει ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αναφέρεται στον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη. Αυτός το είχε πει με αφορμή το ναυάγιο του Σαμίνα, ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά επειδή του λένε του Μητσοτάκη ότι θυμίζεις, του λένε η veritable της κεντροδεξιάς, δηλαδή της καραμαλικής νεοδημοκρατίας ή της σαμαρικής νεοδημοκρατίας, του λένε ότι έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα, ότι έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θυμίζει Σιμίτη. Γι' αυτό μάλλον υπόθηκε αυτό χθες, να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον Σιμίτη ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα έχει πολύ μεγάλη πλάκα όταν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος κινήθηκε σε αυτό που λέμε στον μεσαίο χώρο, στον κεντρό χώρο, γιατί ούτε ο Καραμαλής βγήκε απολύτως δεξιός με την έννοια του δεξιού, του βαρέως δεξιού, ήταν άνθρωπος κεντρός μάλιστα. Τώρα να κατηγορείται ο Μητσοτάκης ότι αλλίωσε το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας από το μεσαίο χώρο. Θα ζητήσω μια μέρα, πρέπει να ζητήσουμε, αγαπητέ κύριε Γιαννίδη, έχουμε καιρό να μιλήσω με τον Γιάννη Λούλη. Θα ήθελα, ο Γιάννης Λούλης είναι ο εμπνευστής, αυτό που λέμε, του μεσαίου χώρου. Αλήθεια, τι θα πει σήμερα ο Γιάννης Λούλης, θέλω να τον ρωτήσω, αφού κάνει το πρωινό του μπάνιο στη θάλασσα. Αλλίωσε ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία? Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψή του, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι εδώ να μας πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε τα αρμοδιότητα στην ΑΔΕ. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι αγρότες μας έχουν ένα δίκαιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί πραγματικά τα δικαιούται. Για το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται. Τότε πραγματικά θα ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο πια θα έχει απόλυτη διαφάνεια. Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός, την οποία έχω επιχειρήσει να κάνω. Είμαι όμως πια απολύτως πεπισμένος ότι είναι η σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν.
0: Ερχόμαστε στη συνέχεια μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο Φιλιππίδη, με ακρίβεια, πληθωρισμό καύσιμα, μειώσεις φόρων. Οι προβλέψεις πάντως αναφορικώς με το ότι οι εκλογές θα γίνουν την επομένη Κυριακή της ΔΕΘ, μάλλον πηγαίνουν στον κουβά. Διότι και στην πολιτική γραμματεία που τοποθέτησε τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, Κυρανάκη. Γραμματέα στην πολιτική γραμματεία εκεί, πως το λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα κομματικά δεν τα πάω και πολύ καλά. Και χθες στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ο άνθρωπος δύο φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά φαντάζομαι η δημοσιογραφία θα επιμένει σήμερα ότι θα γίνουν την επομένη της ΔΕΘ. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, γιατί πάντα κερδίζει η δημοσιογραφία, όπως θέτεις αυτόν τον τόπο. Αστειεύομαι. Απλώς. Το 23 πάλι επέμεινε τότε η δημοσιογραφία ότι οι εκλογές θα γίνουν εκτός κάποιων εντελώς μειοψηφιών, ένας είναι απέναντί σας, που λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα, ο καθένας θα λέει τα δικά του. Γι' αυτό έχουμε και την ωραία ποικιλία. Πάμε το διάλειμμά μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω την είδηση προηγουμένως. Ακούστε την είδηση και μετά θα ακούσουμε και το χορηγό. Το γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Καθημερινή. Θέλω να τεκμηριώσω γιατί ως εξυπνότερος λαός του κόσμου είμαστε πάρα πολύ ηλίθιοι. Τίτλος στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Υπότιτλος, υποχωρούν ΗΠΑ, κόμμα Βρετανία. Διαβάζω το μονοστιλάκι. Στην πρώτη σελίδα. Τη στιγμή που παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Ολλανδία, υφίστανται μείωση στις φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους, οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία. Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα που υποδέχεται περίπου 3.500 ξένους φοιτητές το χρόνο? Εκτιμάται ότι το 2030 ο αριθμός των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε ξένη χώρα θα φτάσει τα 8,5 εκατομμύρια από 7 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος? Η θέση της Ελλάδος είναι ότι την ώρα που έρχονται οι ξένοι φοιτητές η Ελλάδα λέει όχι, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι η αριστερίλα και το κράτος και το έτσι και το και ο κοινωνικός χαρακτήρας εκπαίδευσης και διάφορες τέτοιες μπαρμπουτσαλιές. Μπαρμπουτσαλιές για ηλίθιους και βεβαίως καταναλώσιμα προϊόντα όλα αυτοί οι ηλιθιώτες επί 50 χρόνια, αλλά ας τα 50 χρόνια της ονομαζόμενης μεταπολίτευσης. Ακόμη και σήμερα, ο κύριος Ανδουλάκης δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση στο διάλογο για την συνταγματική αναθεώρηση και αν ακόμη προτείνει προτάσεις στο Πασόκ, αυτό λέει ο Ανδουλάκης, θα τις καταψηφίσει ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε τι λέει? Δηλαδή λέει θα προτείνει το Πασόκ, αλλά θα τις καταψηφίσει γιατί δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Μπορείς να κάνεις δουλειά με τέτοια αντίληψη? Όχι, αν μπορείς να κάνεις, θέλω να μου πεις ναι, μπορώ να κάνω. Γι' αυτό και σε θαυμάζω. Πάμε στο χορηγό τώρα. Ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με πολύ σπρόξιμο, έτσι δεν είναι κυρίες και κύριοι, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με 80. Προσέξτε, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Το παράρτημά του ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 80 χρόνων. Έχει περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί. Στην Ελλάδα με τρεις σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και
3: μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
0: Στην Ελλάδα της αριστερής μύρλας, μιζέριας και κακομοιριάς που δυστυχώς επιβάλλεται, δυστυχώς, δυστυχέστατα, μόλις 3.500 διεθνείς φοιτητές φοιτούν αυτή τη στιγμή στα διεθνή προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων. Ακούστε όμως αριθμούς τώρα. Στην πλέον διεθνή αγγλόφων, στα πλέον διεθνή αγγλόφωνα προγράμματα της Τσεχίας φοιτούν 40.000 φοιτητές και φοιτήτριες. Στα πλέον αγγλικά και γερμανικά διεθνή προγράμματα της Ουγγαρίας φοιτούν 35.000 διεθνείς φοιτητές. Στα 800 και πλέον διεθνή προγράμματα της Πορτογαλίας φοιτούν 30.000 διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες. Στη μιζέρια της Ελλάδος μόλις 3.500, που τώρα ψιλοανοίγει σιγά σιγά η αγορά. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω σήμερα από τον Απόστολο Λακασά στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι, δεν μπορώ να ψάξω τώρα για την κάπου με 30.000 πρέπει να είναι και φοιτητές στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αλλά στη μιζέρια, τη βαριά μιζέρια, τη βαριά συντηρητική Ελλάδα της κακομοιριάς και της φουκαροσύνης, μόλις 3.500. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
18: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, είμαι καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι. Ακρίβεια πληθωρισμός καύσιμα, είπε ο Πρωθυπουργός.
19: Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιο.
20: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό
19: ναι,
20: αυτό
19: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχολείο σου, Νίκο, γενικώς από τον Πρωθυπουργό και ειδικώς στα οικονομικά?
18: Θα έλεγα ότι δεν έχει υποκύψει στις ανάγκες προεκλογικής περίοδου και στο λογισμό. Το γεγονός ότι απέκλεισε, για παράδειγμα, τη χορήγηση 13ου μισθού στο δημόσιο τη στιγμή που, πώς είπες νωρίτερα, τους ανθρώπους κοντά του κομματικού μηχανισμού διέρεαν εδώ και
0: αυτή
18: πολύ
0: την
18: καιρό.
0: Κομματήλα, ζέχνη,
18: μπράβο,
0: κομματήλα.
18: Μπράβο, η κομματήλα αυτή που έλεγες νωρίτερα. Έχει φουντώσει εδώ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, το ίδιο πάλι έργο παίζει και πέρυσι είχε παίξει το ίδιο. Απλώς φέτος πλησιάζουμε σε εκλογές και το γεγονός ότι το απέρριψε κάτι που στοιχίζει πάρα πολύ και κάτι που θα αύξανε χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί σύνδεση με την απόδοση, θα αύξανε υπερβολικά τα ποσά που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για το δημόσιο.
0: Και μια
18: είναι
0: παρήγορο. Έχεις έναν ωραίο τρόπο να εκουρδίζεις, πάρα πολύ ωραίο τρόπο, και δεν ξέρω, σου βγαίνει ασυναίσθητα βέβαια, γιατί έχουμε μια ειλικρινή σχέση και μιλάμε ανοιχτά και οι δύο γι' αυτό. Αλλά τώρα να πω κάτι, να κουρδίσω όλη την κομματήλα της πλατείας Κολονακίου. Εκεί που πηγαίνω και μου λένε διάφορα ότι είσαι αυτού του Μητσοτάκη, εκείνο το άλλο, τι κερδίζεις, ρε. Τίποτα δεν κερδίζω, ρε παιδιά. Ένα μισθωτό είμαι εγώ και έχω εργοδότη τον κύριο Αλαφούζο εδώ και 30 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τι εκείνο που τον υπερασπίζει και τα λοιπά. Μια κομματήλα η οποία σέρνεται εκεί στα καφενεία. Λοιπόν, ναι, ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με την κομματήλα της Νέας Δημοκρατίας. Που το ίδιο περίμενα και από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, τον οποίο ψήφισα 4 φορές, αλλά δυστυχώς υπέκυψε. Το ίδιο περίμενα και από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που εξακολουθώ να τον θεωρώ καλό Πρωθυπουργό για την διετία που κυβέρνησε. Αλλά και εκείνος μες στην κομματήλα. Αυτά. Έτσι, για να τους φουντώνω τώρα, να τους εκνευρίζω. Έλα.
18: Ξέρεις τι είναι το σημαντικό, ότι προκρίνονται συνήθως δράσεις. Δεν έχουν πετύχει όλες. Πολλές κάποιες δεν έχουν πετύχει καθόλου, θα λέγα. Αλλά κάποιες, αρκετές, οι περισσότερες έχουν μια λογική όταν έρχονται. Για παράδειγμα, η ιστορία του της επιδότησης ενοικίου. Αυτό το επίδομα ενοικίου που ξεκίνησε πέρσι. Ξεκίνησε πέρσι γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα τεράστιο με την υποδήλωση ενοικίων. Η υποδήλωση ενοικίων δεν ήταν μόνο ότι δηλώναμε λιγότερα ποσά, είναι ότι δεν δηλώναμε καθόλου. Τώρα αποδεικνύεται ότι φανερώθηκαν, πρόσεξε, 225.000 ξαφνικά αυξήθηκαν οι ενοικιαζόμενες κατοικίες.
0: Είναι έτοιμοι να πάνε όλοι στον Τσίπρα όλοι αυτοί, για να τους σώσει ο Τσίπρας τώρα. Είναι όλοι έτοιμοι.
18: 225.000 εμφανίστηκαν σε ένα χρόνο, ναι, ότι νίκιασαν σπίτι, πράγμα που δεν είναι, απλώς δεν δήλωναν τίποτα. Ήταν μαύρο παντελώς μεταξύ τους. Αυξήθηκε κατά τι παρόλα αυτά το η μέση δαπάνη ενοικίου που δηλώνει στην εφορία. Το 211 έγινε 241. Προφανώς ακόμα κοροϊδευόμαστε. Αλλά έγινε μια προσπάθεια τουλάχιστον αυτή η ιστορία. Άμα θες να πάρεις το επίδομα, πρέπει να το δηλώσεις το ενίκιο. Είχε μία λογική. Άρχισαν κάποιοι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα. Είναι σίγουρο ότι του χρόνου, τώρα που καταλαβαίνω ότι μονιμοποιείται, δηλαδή στα στοιχεία που θα διαβάζουμε για φέτος του χρόνου, θα έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο και τα δηλωμένα σπίτια προς επίδομα, αλλά και η μέση μηνιαία δαπάνη ενοικίου. Και γενικώς νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι, και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κράμα των μέτρων που περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ. Με πρώτο θα έλεγα να πάρει μία ανάσα, είναι ανάγκη αυτό, είναι αδιανόητο οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικά και οι μεσαίες, να προπληρώνουν το φόρο όλης της επόμενης χρονιάς, σαν να είναι σε σημασμένη. Δεν είναι κανονικό αυτό το πράγμα να το προπληρώνει όλο το φόρο. Άρα το γεγονός ότι άφησε χτες ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι το έχουν, το μελετούν το μέτρο να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, είναι μία ανάσα για κάποιες επιχειρήσεις. Και είναι και λίγο και μία τάξη, επιστροφή στην τάξη. Τώρα η ιστορία με ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ΦΠΑ κτλ. Η φράση του για το ΦΠΑ στα νησιά είναι το χαρακτηριστικό. Δεν πέρασε στην κατανάλωση. Και πόσα χρόνια είναι μειωμένος ο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
20: Κόσμος 96,5.
21: Η ώρα είναι 9.
22: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
23: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
24: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
23: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
25: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
26: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
27: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
26: Electroteam Μαρκέτος.
27: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
27: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
26: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
27: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
26: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
27: και κινητό 6977 42 10 78.
26: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
27: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
26: Κινηθείτε.
27: Προς το συμφέρον σας.
26: Προς το συμφέρον σας.
28: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
29: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
28: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
29: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
28: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
30: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν ΗΠΑ και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Για εικασίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώσεις σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 2,1%, ενώ η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώντας πτώση 2,2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, έκανε λόγο για ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ με νέους στη Δραπετσόνα για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Η πρόταση του Πασόκ περιλαμβάνει δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα σε 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Θαλαμίγος με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντας και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Ινουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί η ζωή υδάτων και στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. 2 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σε επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην επαναμυθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα ότι το Υπουργείο Αμήνης της Μόσχας μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά ντρόουν. Σε αθλητική επικαιρότητα, μήτρα αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 τη Νότιο Αφρική για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δίδυμο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίος 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιομιχάλης.
6: Μεγαλύτερες καθυστερήσεις των συνήθων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, προς τα σίδερα Χαλανδρίου δηλαδή. Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει τις καθυστερήσεις που περιμένουμε ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Πειραιώς προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει δυσκολίες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά συγκεκριμένα, από τον Άγιο Διονύσιο δηλαδή προς τον Ισάπ, προς τα τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Η δε Παραλιακή έχει τα συνήθη προβλήματα προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου, αλλά έχει πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλυρικό Δέλτα προς το Έδεμ.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλους και όλες, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Είναι η τελευταία μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί φυσικά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Υπενθυμίζω λοιπόν για αύριο Σάββατο ότι σε λίγο θα ηχογραφήσουμε την αυριανή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη για να δούμε τα τελευταία σε ό,τι αφορά στα γεωπολιτικό-στρατηγικά της διεθνούς ασφάλειας. Ο Μάνος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε, τελευταία δεδομένα. Και μετά για 7 εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθούμε στον πολιτισμό στα χρόνια της δικτατορίας με αυτό το υπέροχο βιβλίο που έγραψε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο ο Στάθης Καλύβας. Λοιπόν, την Κυριακή κυρίες και κύριοι μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Συνεχίζω την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα με την αγροτική ιστορία. Ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια το βιβλίο του για την ιστορία, μάλλον η οικονομική ιστορία της αγροτικής ιστορίας, πώς θα το πούμε, η αγροτική ιστορία της Ελλάδος. Από τα χρόνια που οι αγωνιστές του αγώνα της ανεξαρτησίας, είναι οι πρώτοι άνθρωποι της παραγωγής στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του κράτους, του καινούριου κράτους, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια, που προσπαθεί να τονώσει λίγο τις μεσχολές αγροτικής καλλιέργειας κλπ. Όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή την ιστορία την αφηγείται σε δύο Κυριακές ο κύριος Δημήτρης Παϊωτόπουλος. Θα το συναντήσουμε την Κυριακή με το καλό. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, βάζουμε κάτω τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον η οποία μεταδόθηκε από τον Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε όλες τις ερωτήσεις αυτές που είναι οι πλέον, έτσι, πώς να το πω, κρίσιμες και ουσιαστικές για αυτή την περίοδο. Όμως από εδώ και μετά τον Πρωθυπουργό, που η χθεσινή του συνέντευξη είναι, θα έλεγα, ένας απολογισμός. Τώρα, από εδώ και μετά τον Πρωθυπουργό πρέπει να τον χτυπήσουμε κάτω σαν χταπόδι, όσοι θα του πάρουμε συνέντευξη, να μας εξηγήσει γιατί πρέπει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Τι θα κάνει ακριβώς, σε ποια θέματα, λεπτομέρειες, όχι γενικά πράγματα. Χθες ήταν εξαιρετικός, τα είπε όλα, αλλά πρέπει να τα εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Βουλγαράκης στο Θάλαμο, καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη. Τρίτη συνάντηση από ένα βιβλίο. Ξεκινήσαμε τρεις Παρασκευές. Είσαι εδώ, αγαπητέ Γιώργο. Να υπενθυμίσω το βιβλίο σου Athens Books Publications. Είναι η ρητορική δυνότητα, οδηγίες προς δαθυλωμένους που θέλετε να σταδιοδρομήσετε στο δημόσιο περιβάλλον, είτε σε ιδιωτική εταιρεία, είτε στην πολιτική, είτε στο κράτος, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανοίγετε το στόμα σας. Υπάρχουν τεχνικές ρητορικής, αυτές τις διδάσκει ο Γιώργος Βουλγαράκης σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι τεχνοκρατικό. Δεν είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης της πολιτικής.
8: Όχι. Όμως και βιωματικό. Στηρίζεται και σε βιωματικά.
7: Τώρα, πάνω στα βιωματικά, κύριε Βουλγαράκη, θα έχετε και 2-3 ερωτήσεις από το κοινό που θα ρωτηθείτε. Ένας ακροατής μου είπε, θα το αφήσουμε για μετά, το βάζω από τώρα, μου λέει, χαρά, εσύ μου λέει τώρα καλείς εδώ τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος το 2008 επέλεγε να αλλάξει σκάφος. Θα απαντήσετε. Λοιπόν, για τα πεπραγμένα του 2008 και 2009. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, φόροι, είμαι στο σκέλος, ο Πρωθυπουργός είπε χθες πολλά πράγματα. Εγώ μην κάνω άλλο πρόλογο για να τα προλάβουμε να τα κουβεντιάσουμε όλα. Στο σκέλος φόροι είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης για να τοποθετηθεί σε αυτό και προχωρούμε.
9: Τη μείωση των φόρων, την οποία είδαν εκατομμύρια πολίτες, είναι προϊόν αυτής της πολιτικής. Του απαντώ ότι το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν, κύριε Χατζηνικολάου, 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Άνθρωποι που ίσως να ήταν στο Ταμείο Ενεργείας, μπορεί να μην ήταν και καν στο Ταμείο Ενεργείας, που είχαν μηδέν εισόδημα, σήμερα έχουν έναν μισθό, οφείλεται στο γεγονός ότι η επενδυτική βαθμίδα μας βοήθησε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Το απαντάω ότι αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική δημιουργία συλλογικού πλούτου, ο οποίος πρέπει να γίνει ατομική ευημερία. Και το απαντώ ότι ναι, έχουν δίκιο να λένε ότι η μεγάλη πρόκληση για μένα και εν ώψη και μιας προεκλογικής περίοδου που όλοι θα πρέπει να ετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας για μια ενδεχόμενη, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός τρίτη τετραετία, η μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να είναι στο πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο στην τσέπη του νοικοκυριού. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Εάν δεν είχαμε το πρόβλημα του συσσωρευμένου πληθωρισμού, αυτό θα το βλέπαμε πολύ πιο έντονα. Δυστυχώς αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, γιατί ακούω και μια μεγάλη κουβέντα ότι η ελληνική αγορά έχει ζητήματα λειτουργίας, πιθανώς να έχει, αλλά γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή, η οποία όποτε χρειάζεται βάζει πρόστιμα. Γι' αυτό βάλαμε πλαφόν. Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός και έχετε κάνει πολύ οικονομικό ρεπορτάζ. Το να βάζεις πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους μιας εταιρείας είναι έντονα παρεμβατικό.
8: Δεν είναι ότι πιο φιλελεύθερο.
9: Λοιπόν, είναι έντονα παρεμβατικό μέτρο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή, μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη ανα πάσα στιγμή να μπορεί να συγκρίνει τιμές.
7: Ναι, το θέμα, Νίκο Φιλιππίδη και Γιώργο Βουλγαράκη και κυρίες και κύριοι, είναι αν είναι αυτά όλα αρκετά. Γίνεται δουλειά με αυτά, ορίστε.
10: Όχι, κατά με. Η λύση, με λίγα λόγια, λεφτά στη τσέπη, η ιστορία, επιδόματα κτλ. Νομίζω ότι σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος της. Είναι μια τακτική η οποία έπιασε και τη δημιούργησε η ανάγκη της πανδημίας, αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε έτσι. Όποτε υπάρχει πληθωριστικό φαινόμενο, όποτε υπάρχει μια ατυχία, μια κακοτυχία, να σκεφτόμαστε οριζόντια επιδόματα. Γιατί στην πραγματικότητα τα επιδόματα το ξεχνάμε. Απευθύνονται τα τελευταία χρόνια στο 80% των εισοδημάτων που δηλώνουν στην εφορία οι πολίτες. και παραπάνω από το 80% σε πολλές περιπτώσεις. Άρα είναι σχεδόν οριζόντια, αφορούν σχεδόν τους πάντες. Τώρα, αν κάποιοι είναι φοροφυγάδες και κακώς τα παίρνουν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά απευθύνονται σχεδόν σε όλους. Το γεγονός να αναπτύσσεται έτσι μια οικονομία, μάλλον δεν προχωράμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό το άλλο το οποίο ανέφερε. Οι παρεμβάσεις στις αγορές, να δούμε για παράδειγμα αν λειτουργούν σωστά οι αγορές εκεί που διαμορφώνω οι τιμές, τις παρεμβάσεις στους φόρους, να δούμε ακριβώς σε ποιους ακόμα τομείς της οικονομίας έχουμε υπερβολικούς φόρους, τη γραφειοκρατία που έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά γραφειοκρατίας που την ξεχνάμε, ηλεκτρονική γραφειοκρατία, τεράστια γραφειοκρατία που η οποία έχει δημιουργηθεί, η οποία προκαλεί νέα προσκόμματα και πρέπει να την ξαναδούμε από την αρχή στις επιχειρήσεις και κόστη τα οποία καταλήγουν να τα πληρώσει στο τέλος ο πολίτης. Γενικώς έχει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε
11: ο ειλικρινής επιχειρηματίας, πάντως αυτό έχω να πω Νίκο, με εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ ακούω απλώς περιπτωσιολογία από διάφορους ανθρώπους, ο άνθρωπος ο ειλικρινής βασανίζεται είτε έχει μεγάλη επιχείρηση είτε μικρή επιχείρηση. Εντάξει, τώρα το μοντέλο οικονομία πρέπει να συζητηθεί ουσιαστικά, δηλαδή στην επόμενη του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει συνέντευξη σε εσάς, να του κάνετε εξειδικευμένες ερωτήσεις για την οικονομία. Εξειδικευμένες, ναι. Δηλαδή μόνο οικονομία. Τώρα, πόσο άλλο θα ρωτάμε πότε θα γίνουν εκλογές, λες και τώρα εμείς έχουμε μια σκασίλα τι ώρα θα γίνουν οι εκλογές. Λες και είμαστε εμείς η κομματήλα να τρέχουμε για το ότι να μοιράσουμε φεϊβολάν και να υποστηρίξουμε τον βουλευτή να γίνει βουλευτής, ας πούμε, τον υποψήφιο. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάμε σε πιο λεπτομερή πράγματα ανά τομέα. Αυτό που λες, γραφειοκρατία, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε προχωρήσει. Βγαίνει μια ζέχνη, μια κατάσταση η οποία είναι η διαφθορά, δεν κρύβεται δηλαδή.
10: Ακριβώς, να σου πω πολύ απλά. Για ποιο λόγο το 2026 να καθόμαστε να συζητάμε ότι χρειάζεται η παρέμβαση του πολεοδόμου, του Δήμου, της περιφέρειας, των συνδικαλιστών, των γενικών γραμματέων. Δεν έχουμε κανένα καταλάβει. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν είναι κόπια ΑΒΕ. Ηλεκτρονικά, απρόσωπα, δεν ξέρω με ποιον έχω να κάνω.
11: Έχεις μια δομή Δήμους, έχεις μια περιφέρεια, έχεις μια αποκεντρωμένη διοίκηση. Τι κάνει, τι είναι αυτό. Είναι η παλιά νομαρχία που δεν την καταργεί. Δηλαδή, αν δεν, ο Πρωθυπουργός δεν μας πει πόσα κομμάτια κράτους θα κόψει, δεν έχει νόημα το παρακάτω. Αυτά δεν θα μας τα πει ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτοί δεν αγοράζουν τέτοιο πράγμα. Αλλά το κοινό που θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη και λέει να του, παρά τα λάθη, παρά τα αυτά, τα όσα μπορούν να του καταμαρτυρήσουν ότι μόνο με αυτόν μπορεί να γίνει μια κάποια δουλειά, είναι ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πιεστεί να μας πει πόσο κράτος θα κόψει. Διαφωνείς, δεν ξέρω, πες μου.
10: Δεν έχω τον παραμικρό αντίλογο, με το προσυπογράφω πλήρως. Αυτό είναι το επόμενο που πρέπει να γίνει μαζί με το τι παράγουμε. Τι παράγουμε εδώ πέρα. Πρέπει να επιλέξουμε λίγο. Τι παράγουμε, τι θέλουμε να παράγουμε. Ναι. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να παράγουμε και πρέπει να βρούμε ανθρώπου. Αν πρόσεξες προχτές το τελευταίο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη, βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας τότε του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Λέει μέσα στα ραντεβού πήγα να πάρω ένα ελληνικό κρασί σε μια κάβα. Εκεί είπε, λέει, βρήκα ένα με μια ποικιλία η οποία είναι πλέον εκτός αγοράς και πανάκριβο. Μπορώ να το καταλάβουμε. Δεν βρήκε ελληνικό κρασί στη γερμανική κάβα. Αυτό δεν έχει αλλάξει δραματικά από το 2015. Ναι.
11: Ωραία. Από τη μια πλευρά λοιπόν είναι ένας κανονικός επιχειρηματίας που πάει με όλους τους κανόνες να λειτουργήσει μια επιχείρηση με κάποιον αριθμό, μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, και μετά είναι και η ατομική επιχείρηση. Τον παραθέτω πολύ γρήγορα, μου τα έγραφε προχθές ο άνθρωπος, ένας φίλος μας εδώ, το όνομά του είναι τακτικός στην αλληλογραφία, έχει μια ατομική επιχείρηση. Μου λέει, θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικής ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Μια μικρή επιχείρηση δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Αυτό πρέπει να τον ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν βγαίνει αν ακολουθεί όλους τους κανόνες μια επιχείρηση. Άρα υποχρεωτικά θα πάει στη μαυρίλα. Λέει αυτός.
10: Ακριβώς.
11: Τα λέει σωστά, μας κοροϊδεύει, δεν ξέρω, λέει
10: αλήθεια. Όχι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ενδεχομένως, βέβαια, πρέπει να εξετάσει και ένα τρίτο παράγοντα, που συνήθως είναι ο καθρέφτης για τον επιχειρηματία, αν το μοντέλο του επιχειρηματικού βγαίνει. Γιατί πολλοί, η αλήθεια
11: σωστό,
10: είναι καλή.
11: Σωστό, γιατί αν του πεις αυτού να συνεταιριστεί μάλλον θα σου πει τι μας δες τώρα. Εδώ, ναι.
10: Γιατί λοιπόν, αν είναι μια επιδοτούμενη επιχείρηση στην πραγματικότητα από τους υπόλοιπους, από τους πελάτες, τότε δεν είναι μια επιχείρηση κανονική. Πρέπει το μοντέλο να βγαίνει, η αγορά να το θέλει και τα νούμερα να βγαίνουν.
11: Ναι.
10: Αυτό είναι ο καθρέφτης του επιχειρηματία. Ναι. Και μετά το κράτος να μην παρενοκλεί τη δραστηριότητα.
11: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα.
11: Κύριε Βουλγαράκη, έχετε κάτι της οικονομίας με αυτά που ακούτε, έτσι, ναι. Το πολυβόλο εδώ, γιατί τώρα είμαστε σε φάση πολυβόλο, όπως θέλετε.
7: Εδώ τώρα βάλατε πάρα πολλά θέματα.
11: Ναι.
7: Και υπάρχουν και πολλές όψεις. Το σημαντικότερο πράγμα κατά τη γνώμη μου, το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση, είναι τα ολιγοπόλια. Η Ελλάδα δεν έχει μονοπόλια. Έχει κάτι πολύ πιο ύπουλο, έχει ολιγοπόλια. Αυτό σημαίνει έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να επιλέξει με ένα εύρος πέραν των 2-3 δεδομένων προσφορών, στερείται δημοκρατικής επιλογής. Για παράδειγμα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάρω 2-3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Να πάω σε 3-4 σούπερ μάρκετ, να έχω 4 τράπεζες, να έχω 1-2 εταιρείες ακτοπλοείας, να έχω 1-2 εταιρείες αεροπλοείας.
11: 2 δηληστήρια, 2 δηληστήρια και ούτω καθεξής.
7: Ακριβώς και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει έλλειψη δημοκρατικών επιλογών. Βασική αρχή η οποία πλήττει τη φιλελεύθερη οικονομία.
11: Ένα τύπο πανεπιστημίου και όχι δύο τύπους.
7: Ναι, και, πολλά
11: ακόμα.
7: Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες τώρα.
11: Ακριβώς.
7: Το θέμα τώρα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που η αντιπολίτευση, επειδή χρησιμοποιεί ορισμένους όρους με ιδεολογικό φορτίο, το ονομάζει καρτελοποίηση, που στην οικονομία πράγματι υπάρχει αυτός ο όρος. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ αυτές οι επιχειρήσεις, επειδή είναι λίγες, δεν χρειάζεται καν να συνονοηθούν κάτω από το τραπέζι. Αφήνουν τις τιμές και εξελίσσονται. Αυτό πλήττει τον άνθρωπο ο οποίος βγάζει 850, 1200, 1300 ευρώ, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει μια ακρίβεια, η οποία είναι εν μέρει εισαγόμενη, ορθώς, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ στην Ελλάδα εργαλειοποιούμενη. Δηλαδή, υπάρχει ο πληθωρισμός της απληστίας. Υπάρχουν ορισμένοι επιχειρηματίες.
11: Διάθεση να κλέβει ένας τον άλλον, αγαπητέ μου Γιώργο.
7: Ακριβώς. Εγώ τα λέω λίγο πιο κομψά.
11: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν τα
7: είπαμε λίγο πιο ευγενής δεξιός, θα έχουμε πει. Υπάρχει ο λεγόμενος πληθωρισμός της απληστίας, ας πούμε. Το οποίο πάρα πολλοί θεωρούν τον Έλληνα καταναλωτή κορόιδο. Σου λέει, εγώ το εισάγω αυτό, ας πούμε, από κάποια χώρα της Ασίας, το εισάγω 5 ευρώ, το πουλάω στα μαγαζιά 50 ευρώ και εσύ επειδή δεν είσαι άλλη πρωί θα πάω να το πάρει. Γι' αυτό και όλοι αυτοί θεωρούμε τις πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μου είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα είχα ένα άρθρο στο
11: Λίδρα. Κράτησε το αυτό που τι σου κάνει εντύπωση, θα το ξεκινήσουμε αμέσως μετά.
7: Εντάξει, ωραία.
11: Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και τα διαλύματά μας όπως ξέρετε. Λοιπόν, θα ξέρετε ότι η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber προσφέρει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και μαζί σταθερή τηλεφωνία. Εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Μαζί πρόσθετο κόστος σταθερής τηλεφωνίας 4 ευρώ το μήνα, που σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης
16: Κόσμος 96,5.
17: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
18: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
19: Στόχος μας, η ποιότητα.
18: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
18: Σιδηρικά,
19: υδραυλικά.
18: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
18: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710252-51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
20: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
21: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
20: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
21: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
20: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
21: Τι ερώτηση.
20: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
21: Αυτό ξαναπες.
20: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
22: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Τα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις προγραμματισμένες χθεσινοβραδινές επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επεσήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος. Συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον πύργο. Έγιναν 5 προσαγωγές. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα, σε περιοχή όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βελτιώνεται η κίνηση παντού. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισού, στο Περιστέρι και τις Τρεις Γέφυρες, μικρές καθυστερήσεις και στους Καραμαγκάρι.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα.

0: 7 ωρίες αναφορές με αφορμή το βιβλίο που εξέδωσαν ο Στάθης Καλύβας, δεν αναφέρθηκα στην κυρία του Διδήμου, τη συγγραφέα, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη. Ο Στάθης Καλύβας και η κυρία Τριανταφύλλη έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973 με τον υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» και κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις με τέχμιο. Έχουμε κάνει 7 συζητήσεις με πολύ με άφθονη μουσική, 7 Σάββατα. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, να σας συντροφεύουν στην έναρξη του πρωινού σας. Λοιπόν, σε είχα διακόψει, αγαπητέ Γιώργο, ναι, Βουλγαράκη, να σημειώσω, πάμε στην οικονομία και θα πούμε στην πολιτική.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν, ναι, ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η έλλειψη των στρεβλώσεων της αγοράς. Γιατί αυτές ακριβώς οι στρεβλώσεις είναι που δημιουργούν το πρόβλημα της καθημερινότητας, η οποία καθημερινότητα, Άρη μου, είναι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση.
0: Όντως.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Και αυτό είχαμε πει από το 23. Το πρώτο μου σχόλιο την επομένη της Δευτέρας ήταν ότι τώρα η αντιπολίτευση θα είναι η κοινωνία, οι πολίτες και τα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει θαραλέα η κυβέρνηση εν ώψη μια σιωνής προεκλογική περίοδου που έχει ήδη δρομολογηθεί.
0: Και νομίζω, δεν έχει νόημα τρίτη τετραετία αν δεν ακουμπήσει αυτά τα ζητήματα. Το λέω ευθασώς. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τι άλλο να ψηφίσουμε, εγώ ας πούμε, και όπως και λες και εσύ, αλλά πρέπει να μπει σε αυτά τα βαθιά όμως.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή έχει πολιτική το θάρρος, παιδί μου, να πάει κόντα σε αυτά. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω να μπει μέσα βαθιά.
1: Να πω
0: για όφελος των πολλών, ας πούμε.
1: Κάτι να σου πούμε. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει την τρίτη τετραετία, πράγμα το οποίο εύχομαι ως χρόνια αριστερός εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να αφήσει ένα αποτύπωμα. Ποιο θα είναι το αποτύπωμα? Ναι, το αποτύπωμα θα είναι ακριβώς αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα, δέχεται μία, ας πούμε, κριτική για τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα.
0: Α, μη μου τα ανοίξει εκεί, περίπου.
1: Όχι, όχι, δεν θα, για την οικονομία θα μιλάω.
0: Ναι, θα αλλάξουμε, γι' αυτό θα πάμε.
1: Μιλάω για την οικονομία. Διότι θα σου πω εγώ τι εννοώ εθνικό ζήτημα, γιατί έχω μία διαφοροποιημένη.
0: Δεν θα αλλάξουμε κατηγορία, δηλαδή. Με αυτή τη
1: διαφοροποίηση. Έχω μία διαφοροποιημένη άποψη για το τι εγώ θεωρώ εθνικό ζήτημα, και θα την πω αμέσως. Η Χάλκη το 2024 είχε, Άρη μου, τρεις γεννήσεις. Τρεις γεννήσεις. Η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στα ακριτικά νησιά, στα δωδεκάνησα, και μείωσε το ΦΠΑ κατά 30%. Μέτρο ορθό. Αυτό λύνει το πρόβλημα ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, όχι το πρόβλημα της ζωής. Υπάρχει ένα στερεότυπο ότι η περιφέρεια εγκαταλείπεται. Η περιφέρεια εγκαταλείπεται ενώ χρηματοδοτείται. Έχουν γίνει λιμάνια, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει υποδομές, έχουν γίνει δρόμοι, έχουν γίνει. Δεν υπάρχει ζωή. Γιατί δεν υπάρχει ζωή? Διότι εγώ, σκεπτόμενος εθνικά, θα ήθελα να υπάρξει ένας γιατρός στη Χάλκη μόνιμος, με κλειστό συμβόλαιο πενταετίας, με τετριπλάσιο μισθό από το μισθό της Αθήνας. Για να μπορέσει ο γιατρός να πάει. Θα ήθελα να έχω ένα εκπαιδευτικό, χρησιμοποιώ τη Χάλκη γιατί απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Τουρκία. Μπορεί και λίγες εκατοντάδες μέτρα. Δεν υπενήσω με κάτι, απλώς το θέτω στην κουβέντα. Θα ήθελα εκπαιδευτικό ο οποίος να έχει διπλάσιο, τριπλάσιο μισθό, με κλειστό συμβόλαιο πενταετίας. Θα ήθελα η νέα επιχείρηση που θα κάνει αυτός ο οποίος είναι από τη Χάλκη να έχει μηδενικό φόρο για τα 5 χρόνια. Αυτό είναι η εθνική πολιτική, κατά τη γνώμη μου, που συνδέεται με την οικονομία.
0: Λες, τόσο εξειδικευμένο, τόσο. Θα επιλεγούν 5 περιοχές που θα πεις ότι εκεί θα σπρώξω, θα προσπαθήσω να δώσω περιθώριο αναπτύξεως.
1: Πού θέλω να καταλήξω, Άρη. Η οικονομία γενικώς και αορίστως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί. Διότι η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς επένδυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τακτοποιήσει τα μακροοικονομικά της μεγέθης σε μεγάλο βαθμό, τα δημοσιονομικά της επίσης σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι να πούνε εμείς θα τα κάναμε διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία επιβραβεύεται από όλα τα οικονομικά φόρα διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όσο και να το μηδενίσεις, δεν μπορείς να το εξαλείψεις. Υπάρχει. Όμως, τώρα πρέπει να πάμε σε στοχευμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν το νέο, ο οποίος θέλει να έχει ένα σπίτι, το οποίο να μπορεί να καλύψει οικονομικά με υπερηφάνεια ο νέος

0: δεν θέλει λύπηση. Θέλει να του δώσεις τη δυνατότητα
1: αέρα.
0: Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία μια νέα τετραετία θα έπρεπε να τα δώσει. Και φτάνω στο δεύτερο σημείο από τη χθεσινή συνέντευξη. Η συνέντευξη ήταν εναρκτήρια, να την πω. Και φαντάζομαι θα υπάρξουν κι άλλες. Πολύ καλά. Τι θα ήθελα εγώ από μια παράταξη την οποία εγώ εκπροσωπώ από παιδί, παρότι κατά καιρούς μου είχε ρίξει στα σκυλιά, να τα λέμε κι αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ, πρώτα το αίμα νερό δεν γίνεται, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα ρε μου ένα όραμα. Εγώ δεν ψηφίζω για το ΦΠΑ. Ψηφίζω γιατί θέλω μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και χαμηλό ΦΠΑ. Αλλά το πρόταγμά μου δεν είναι η δημοκρατία του Excel. Δεν είναι η δημοκρατία του πίνακα. Δεν είναι η δημοκρατία των ποσοστών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η δημοκρατία.
1: Κατά στα καρφάκια σου, το καταλαβαίνω.
0: Που θα με σηκώσει.
1: Θα σηκώσει. Χωρίς μπουρδολογία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Χωρίς μπουρδολογία όμως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή πολύ ωραία που θα δώσει με ρεαλισμό.
0: Αυτό λέμε.
1: Ένα όραμα με ρεαλισμό.
0: Αυτό λέμε.
1: Όχι τεχνοκρατικό μόνον, αλλά να έχει μέσα, να έχει μέσα και το, αυτό που λέμε το, ένα συνέστημα.
0: Ενσυναίσθηση.
1: Χωρίς μπλα μπλα.
0: Με ενδιαφέρει. Με συνέστηση. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό. Πρόσεξε.
1: Δεν του λες ότι δεν έχει συνέστηση.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό.
1: Όχι, εγώ κάνω τις συζητήσεις.
0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Κάνω τη συζήτηση που γίνεται στην πλατεία, τη φέρνω στο ραδιόφωνο.
0: Άρη μου, έχω ένα μειονέκτημα. Εγώ μιλάω πολύ καλά γενικά.
1: Πάμε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, εννοείται ότι μια συνέντευξη που θέλει να τιμήσει τον εαυτό τη, δεν κάνω πλάκα στον Νίκο Χατζηκόλα. Τα πήγε χθες μια χαρά, τα ρώτησε όλα.
0: Έχει μεγάλη εμπειρία ο Νίκο.
1: Ακριβώς. Τα ρώτησε όλα μια χαρά, αλλά τώρα αρκετά πια. Δηλαδή, θέλω να πω για τον επόμενο που θα πάρει συνέντευξη, όχι πάλι τι ώρα θα γίνουν οι εκλογές, έλεος δηλαδή. Όμως ο Νίκος έπρεπε να το ρωτήσει και οπότε ο Πρωθυπουργός. Το είπε μια φορά στην πολιτική γραμματεία, πώς τα λένε αυτά, εκεί που όρισε τον Κυρανάκη και είπε οι εκλογές τον Μάρτιο.
0: Καλή επιλογή ο Κωνσταντίνος.
1: Πολύ καλή, εξαιρετική. Και χθες ρωτήθηκε, παρακαλώ.
2: Αν είστε πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, να το ρωτήσω απερίφραστα, θα επιδιώξετε συνεργασίες την επόμενη
3: τη
2: μέρα,
3: εγώ
2: θα κάνετε αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα?
3: Επιδιώκω την αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε για το Σύνταγμα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για δύο ονόματα στις ανεξάρτητες αρχές. Είχε συμφωνήσει με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πήγε ο εκπρόσωπός του στην αρμόδια επιτροπή και είπε: συμφωνούμε τελικά μόνο στον έναν. Μα για προβάλλετε το αυτό και πείτε ότι έχουμε μία κρίση και πρέπει να συνοηθούμε ή πρέπει να πάρουμε γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία. Αν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την επιθυμία του. Εγώ οφείλω να εξηγήσω γιατί κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι χρήσιμο για τη χώρα σε αυτή τη συγκυρία.
1: Έκανα λάθος, δεν ήταν η σωστή σειρά αυτή. Ακούστε πρώτα και θα τα βάλουμε σε μία, θα τα τακτοποιήσουμε παρακαλώ.
0: Όχι,
1: ναι, όχι εννοείται, αλλά αυτό ακολουθούσε αυτό που θα βάλω τώρα και έκανα εγώ το λάθος, ορίστε.
3: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Λοιπόν, άρα δύο φορές μέσα σε δύο, στις τελευταίες 48 ώρες, είπε άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Τι άλλο να το κάνουμε, να τον βουρδουλιάσουμε? Δηλαδή, αν τη κάνει την επόμενη, η δημοσιογραφία θέλει οι εκλογές να γίνουν μόλις τελειώσει η ΔΕΘ.
0: Καλά, η δημοσιογραφία θέλει μόνιμα σχηματισμό, μόνιμη προεκλογική περίοδο.
1: Το επόμενο να πάρουμε ένα βουρδούλα και να τον βουρδουλιάζουμε να μας πει ότι δεν θα κάνει, ξέρω εγώ. Είπε ο άνθρωπος 27. Ωραία. Αν το αναιρέσει, θα πούμε είσαι ψεύτης.
0: Άρα, εγώ δεν έμενω σε αυτό.
1: Προχωρούμε.
0: Εγώ έμενω σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα δυστυχώς έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα αρνησυχηρίας. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα. Ερώτηση. Γιατί προξενεί, ας πούμε, παραδοξότητα όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία? Αφού κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα, τι θα κάνουμε τώρα? Να τους βάλουμε φυλακή? Δεν γίνεται. Επομένως, λοιπόν, λογικά ο άνθρωπος λέει: κύριε, εγώ εκφράζω μια παράταξη, η οποία επανειλημμένα αλλά και δημοσκοπικά εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη παράταξη της Ελλάδας. Εγώ λοιπόν ως παράταξη έχω, ξέρω εγώ, δημοσκοπικά ένα 20-30%. Δώσ' μου ένα τσίκ να πάμε 35% για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό λέει ο άνθρωπος και το λέει με απλά λόγια. Μπορεί να μην το λέω όπως το λέω εγώ, αλλά τελικά αυτό λέει. Τώρα, εάν υπήρχε δυνατότητα οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν προκειμένου να αποφύγει η Ελλάδα πολλαπλά διέξοδα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Φαίνεται δεν υπάρχει. Και όχι δεν υπάρχει κυβερνητικά, δεν υπάρχει στις δημόσιες αρχές, δεν υπάρχει σε ανεξάρτητες αρχές, δεν υπάρχει σε διάφορες μεγάλες θέσεις ευθύνης.
1: Δεν υπάρχει σε δύο σημεία του συντάγματος. Σε δύο, όχι σε όλα.
0: Το 86, ας πούμε, ψηφώνουν όλοι.
1: Μισό λεπτό να το ακούσουμε αυτό το συνταγματικό που λέει ΠΑΣΟΚ, συνταγματική αναθεώρηση.
3: Στη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό, το ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και να κάνω αντιπρόταση. Να βάλω τις δικές μου, θα τις καταψηφίσω για να μην, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν πάω να κάνουμε λογική. Δεν πάω να κάνουμε. Γίνεται κουβέντα.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στα ώρα του συντάγματος, γιατί του λένε ότι. Του λένε το Μητσοτάκη, το φέρνεις τελευταία ώρα, θέλεις να κάνεις εντυπώσεις. Και... ας πάρουμε αυτό το άρθρο 86, το οποίο κόπτονται όλοι να τελειώνει αυτό το πράγμα της συγκάλυψης των υπουργικών ευθυνών. Ορίστε.
0: Υπάρχουν δύο άρθρα τα οποία φανερώνουν του λόγου σου το αληθές. Το ένα είναι το 86 και το άλλο είναι το 16. Δηλαδή το ένα είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, το πότε είναι, και το δεύτερο είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στο μεν πρώτο, το πρόβλημα έγκυται σε μία λέξη, το αμελητή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις έρχεται κάποια, ας πούμε, δικογραφία που αναφέρει κάποιον υπουργό, πρέπει η εισαγγελική αρχή αμελητή, δηλαδή χωρίς έρευνα, δηλαδή αμέσως, στη Βουλή. Μάλιστα. Θα έπρεπε να κάνει μία προέρευνα, ούτως ώστε η δικογραφία όταν φτάνει στη Βουλή να έχει μία ωριμότητα. Αυτό δεν σημαίνει. Αφενός με προστατεύεται η δικαιοσύνη και αφετέρου προστατεύεται και ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Δηλαδή, τελικώς. Ας πούμε, εμένα προσωπικά, με είχαν κατηγορήσει για 10 πράγματα που δεν είχε τίποτα. Δεν πήγα ποτέ στα δικαστήρια, δεν κατηγορήθηκα ποτέ, δεν παραπέμφθηκα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, αποδομήθηκα.
1: Και θυμάται άλλο για το σκάφο
0: που παράξεις. Και θυμάται για το σκάφο που ήταν του πατέρα. Γιατί η φωτογραφία ήταν από το σκάφο και πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και λέγανε είμαστε όλοι μαζί στο σκάφο. Και λέει ο άλλο είχε σκάφο. Το οποίο σκάφο στην ελληνικό πατέρα ήταν 5 φορέ από το σπίτι μου. Αυτό είναι λεπτομέρειε. Σου είπα, θέλω να κάνω μια εκπομπή αργότερα για τα fake news. Γιατί ο κόσμος αγαπάει να μισεί.
1: Είχες κανένα φουσκωτό που το άλλαξες και παίζεις μεγαλύτερο φουσκωτό?
0: Είχα ένα φουσκωτό από παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο το εξακολουθώ να έχω 5 μέτρα φουσκωτό που κάνουμε κάποια ψαρεματάκι. Δυστυχώς δεν πιάνω ψάρια τελευταία. Γιατί έχω μεγαλώσει. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το άρθρο 16. Εδώ έχουν πει όλοι κατ' επανάληψη ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά κτλ. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή έχετε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
1: Το επικαλέστηκα.
0: Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Γιατί οι φοιτητές διεθνείς φεύγουν από την Αγγλία, φεύγουν από την Αμερική
1: και την Ολλανδία.
0: Φεύγουν από την Ολλανδία.
1: Και πού πάνε?
0: Και προσπαθούν να πάνε σε χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουν με δίδακτα.
1: Τσεχία, Ουγγαρία, μπράβο. Πορτογαλία.
0: Λέω λοιπόν
1: εγώ. Έχουν 30.000 και 35.000 ξένους φοιτητές και η Ελλάδα μπράβο. Η έρμη ψωραλέα. 3.500 με το ζόρι εκεί σπρώχνουμε.
0: Και όχι μόνο.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
1: Λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας πρώτα απ' όλα διαπιστώνει το γενικό.
16: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πληθώρα κομμάτων. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε έναν βασικό πολιτικό συνομιλητή, αντίπαλο, όπως θέλετε πέστε. Δηλαδή να βασίζεται το σύστημα σε δύο πυλώνες.
17: Και τώρα αυτό, δεν τον βλέπετε.
16: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχει μια πανσπερμία μικρότερων κομμάτων, με ικανή απόσταση από εμάς, τα οποία, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, μας αποκοίμησε.
1: Το κρατάμε αυτό, το μας αποκοίμησε, και πάμε στο δεύτερο τώρα, ηγεμονία, αυτοδυναμία.
16: Θεωρούσαμε ηγεμονία και γι' αυτό έντονα τοποθετήθηκα υπέρ της θεσινής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, την οποία εκτιμώ απεριόριστα. Εμείς εκτιμούσαμε ως κριτήριο της επιτυχίας μας την απόσταση από το δεύτερο, όχι την απόσταση από την αυτοδυναμία.
1: Αυτά είπε στον οικονομικό ταχυδρόμο ο κ. Δένδιας.
0: Ναι. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι έχει. Καταρχήν και στα ρίχνει δίκιο. Και θα πω γιατί.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Θα πω γιατί. Για να είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, δεν αρκεί να είναι εργατική, πρέπει να έχει και καλό έλεγχο. Δηλαδή, μια καλή αντιπολίτευση σπρώχνει τα πράγματα για να υπάρξει μια καλύτερη κυβέρνηση. Όταν μια κυβέρνηση δεν αισθάνεται κανένα έλεγχο, χαλαρώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνει, σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνει αυτά
1: τα πράγματα. Και όταν η αντιπολίτευση γίνεται στα χαμένα βαγόνια, λες και μπορεί, το μέταλλο μπορεί να ξεϊλωθεί, που λέει και ο Κώστας κάπως, και τις ανοησίες και πολλά όλα, χάνεται το. Σε αποπροσανατολίζει με την έννοια ότι αλλού είναι το ίδιο. Ότι ναι. Δεν έχει την πίεση που πρέπει να έχει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, έχει επιλέξει μία ατζέντα η οποία και το λαό δεν βοηθάει και τη δημοκρατία δεν βοηθάει και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι για την παραγωγή της πολιτικής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία αποδεικνύεται προβληματική ως προσωπικότητα σε πλήθος χωρών. Η Ρουμανία διατύπωσε προβλήματα, η Γερμανία το ίδιο. Δηλαδή, κάνει ένα ακτιβισμό. Αυτό όμως τοξικοποίησε την πολιτική ζωή, δημιούργησε προβλήματα, ανάγκασε την κυβέρνηση να βγάλει κάποιους υπουργούς, να βάλει κάποιους άλλους. Ποιος πήγε πίσω, η Ελλάδα πήγε πίσω και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μα συγχωρείτε, άκυρον.
1: Λοιπόν, πρέπει να κλείσω.
0: Ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι εδώ. Τέταρτο και τελευταίο μέρος, θα κλείσουμε ένα μήνα. Διότι, όχι, για να πιάσω, γιατί δεν έχουμε αφήσει απ' έξω, να πιάσουμε αντιπολίτευση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα εσωτερική αντιπολίτευση.
0: Είναι και ενδιαφέρον θέμα.
1: Ενδονεοδημοκρατική αντιπολίτευση.
0: Παρέθεω, δεν μου λες εδώ.
1: Όχι, Καραμαλή Σαμαρά. Καριστιανού, γιατί σ' άκουσα προχθές, έκανες μια προσέγγιση στο θέμα Καριστιανού. Έκανες μια.
0: Αυτό κάτι γνώμη.
1: Σ' άκουσα στο One, δηλαδή, έκανες μια ανάλυση. Αλλά τώρα, επειδή έχω και άλλα ηχητικά από τη συνέντευξη θες, δεν τα προλαβαίνουμε, μην τα βάλουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Παρασκευή σε περιμένω. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας στις 12 παρά στην τηλεόραση και όπως είπαμε αύριο στις 9 και την Κυριακή στις 9 πάντα μαζί. Καλημέρα σας.
17: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικών.

0: φέτος με τη σιγουριά της Opel.
1: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν...
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Το Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο επισκέφθηκε την 5η 11 Ιουνίου αντιπροσωπεία της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη με επικεφαλής τον υποστράτηγο Μασιμιλιάνο Μπελαντόνα. Κατά τη συνάντηση, ο Ιταλός διοικητής ευχαρίστησε το Δήμο για την πρόθεση παραχώρησης νέου χώρου στη δημοτική αγορά για την μεταστέγαση του μουσείου Άκουη. Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις φυσικές όμορφες της Κεφαλονιάς. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και συνεργασίας με την Ιταλία. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης καταγγέλει έξαρση εργοδοτικών αυθαιρεσιών στον κλάδο του τουρισμού, κάνοντας λόγο για απολύσεις, εξαναγκασμούς σε παραιτήσεις και προσβλητικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, τα 7 ημέρα και τα πολύ ωραία ωράρια αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο. Καλεί τους εργαζόμενους να καταγγέλουν ανάλογα περιστατικά και να έρχονται σε επαφή με το Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο. Τέλος, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου στις 24 Ιουνίου στο Αργοστόλι. Το δεύτερο γυμνάσιο Αργοστολίου βραβεύτηκε με έπαινο συμμετοχής στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools για το 2026 για τη δράση προώθησης της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών. Η διάκριση οδήγησε και στην ένταξη του σχολείου στο Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η βραβευμένη δράση υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε συνεργασία με το Δήμο Αργοστολίου και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Περιελάμβανε ενημερωτικές ομιλίες, θεατρική παράσταση μαθητών και δράση εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Συνελήφθησαν προχθές από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου δύο άτομα, ο υπεύθυνος και μία εργαζόμενη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο κατάστημα χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι στις περιοχές Μνημείο Ιταλών, Λιμανάκι, Βιολογικός Καθαρισμός. Διακοπή υδροδότησης σήμερα στα Καμπιτσάτα έως και τις μεσημεριανές ώρες λόγω εργασιών συντήρησης. Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Αργοστολίου για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Κεφαλόνιαν Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θαλασσόμηλο. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει παραγωγούς και ηνοποιούς της Κεφαλονιάς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα δειγματίσουν τα προϊόντα τους στο κοινό. Παράλληλα, γνωστοί food content creators θα πραγματοποιήσουν μαγειρικές παρουσιάσεις, ενώ θα παρουσιαστούν και κοκτέιλ με κεφαλονίτικο κρασί. Φέτος εντάσσεται και η δράση Eat and Drink Κεφαλόνια, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων εστίασης να προβάλλουν τοπικές συνταγές και προϊόντα. Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι δωρεάν και η διοργάνωση ανήκει στην Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
11: Κόσμος 96,5.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
16: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το Νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά τηνέβιες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάι 100,3 και ημερολόγιο Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο ασκητής, βοήθειά μας. Δεν ξέρω αν σας το λέγανε όταν ήσασταν μικροί και δεν τρώγατε το φαΐ σας και αδυνατίζατε σαν τον Άγιο Ονούφριο, έχεις γίνει. Ο Παγιανάκος είναι στον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωρέτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Που λέτε, χτες ετοιμαζόμασταν για μια φοβερή βραδιά βομβαρδισμών στο Ιράν, μπαμ μπαμ μπαμ, που έλεγε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανταυτού σήμερα ετοιμαζόμαστε να χειροκροτήσουμε και να πάμε με σημαίακια και σύμβουλα ειρήνης στη Γενέβη, να πανηγυρίσουμε την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε στην πραγματικότητα μόνο την εκδοχή Τραμπ, συν κάποιες πληροφορίες που έχουν δώσει στα αμερικανικά δίκτυα οι μεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Τι ξέρουμε λοιπόν? Πρώτον, θα είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο που λέγαμε και εμείς στα δικά μας, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι θα προβλέπει? Πρώτον, κατά παυσπυρός, παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, και αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Να δούμε αν. Δεύτερον, σε αυτό το διάστημα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή για το κρίσιμο θέμα, αλλά υποτίθεται ότι το Ιράν θα δεχτεί προκαταρκτικά μια δέσμευση σε σχέση με το θέμα αυτό, εν όψη των διαπραγματεύσεων, το θέμα των πυρηνικών εννοώ. Τρίτον, τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αμέσως και ο στόχος είναι μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας η κίνηση, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ να έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο. Και τέλος, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακή και υπό όρους, δηλαδή υπό τον όρο της συμμόρφωσης στη συμφωνία, θα έρονται οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Πάνω κάτω έτσι περιγράφεται αυτό το μνημόνιο, που να δούμε αν θα υπογραφεί μες στο Σαββατοκύριακο, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, στα αμερικανικά δίκτυα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχουν ήδη φύγει μεταγωγικά αμερικανικά που θα μεταφέρουν τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, που θα είναι στην υπογραφή αυτής της προσωρινής συμφωνίας. Τι εκκρεμεί? Ίσως, αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, εκκρεμεί η έγκριση όλου αυτού του πακέτου από τον Χαμενεϊ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, γιατί κατά τα άλλα μοιάζει να έχει συμφωνηθεί. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πολλά. Πρώτα απ' όλα, αν είστε προληπτικοί, ξέρετε ότι αυτού του είδους η συμφωνία έχει αναγγελθεί πολλές φορές από τον πρόεδρο Τραμπ και δεν έχει επιβεβαιωθεί, οπότε ένας λόγος να είναι κανείς επιφυλακτικός. Και το δεύτερο είναι ότι αν αληθεύουν οι πληροφορίες και του Ισραηλινού τύπου, ο Νετανιάχου δεν πήρε μέρος σε αυτή τη συμφωνία, ήταν για αυτόν μια έκπληξη, και επειδή η συμφωνία σε ένα βαθμό εξαρτάται από το αν εκείνος θα τηρήσει την εκεχηρία στο Λίβανο, μπορούμε και εδώ και επ' αυτού να έχουμε μια μικρή επιφύλαξη. Τι ακούμε? Ακούμε τον μεγάλο Τσικ Κορία, έναν από τους μεγάλους της μεταπολεμικής τζαζ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Εδώ παίζει με το φίλο του, τον Μπέλα Φλεκ. Αν αφήσουμε κατά μέρος το μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η ξαφνική η μεταβολή κλίματος, από εκεί που περιμέναμε βροντές, βροχές, καταιγίδες και βόμβες στο Ιράν, έχουμε την αναγγελία μιας συμφωνίας η οποία μπορεί να υπογραφεί μάλιστα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Υπάρχει το ερώτημα αν, και αυτό είναι πια θέμα υποθέσεων και ερμηνεών, δηλαδή αν στα αλήθεια όλες αυτές οι απειλές ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης και απέδωσαν το τέλος της διαπραγμάτευσης αυτής, ή αν απλώς ο πρόεδρος Τραμπ επήγεται τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία ώστε έκανε ένα σκόντο και πήρε πίσω τα λόγια του για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτό που του κοστίζει πολιτικά πολύ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πέρα από αυτό, εδώ στα δικά μας δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι οι πολεοδομίες και τα σκάνδαλά τους, και το δεύτερο είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Για τις πολεοδομίες. Είναι πρώτο θέμα σε κάποιες εφημερίδες σήμερα. Αν χαζέψετε τις εφημερίδες εκεί που ακόμη τις κρεμάνε στα περίπτερα, αν και έχει καταργηθεί το σιγά σιγά το έθιμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεφυλίζοντας πρώτο σελίδα, βλέπουμε ότι είναι πρώτο θέμα στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, λένε τα νέα, Γενικών Γραμματέων εννοεί. Η Καθημερινή το κάνει επίσης πρώτο θέμα. Διασυνδέσεις και πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έρχονται νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Και η Δημοκρατία κάνει τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου», ενώ γραμματείς που παρετούνται, φερόμενοι να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Μείνουμε λίγο στις εφημερίδες. Η εφημερίδα Συνεντακτών έχει πρωτοσέλιδο «Η ενδεκάδα του Αλέξη», δηλαδή οι 11 που είναι οι άμεσοι συνεργάτες, ο στενός κύκλος των συνεργατών του Αλέξη για το Πολιτικό Συμβούλιο της κίνησής του. Μάλιστα, στο εσωτερικό είναι ωραίο, γιατί τους έχει απλώσει σαν ενδεκάδα στο γήπεδο, όπως οι αθλητικές εφημερίδες δημοσιεύουν τις συνθέσεις των ομάδων, με τον Γαβρόγλου στη θέση center back και στην επίθεση δύο strikers, οι κυρίες Κουφονικολάκου και Παπαδοπούλου. Ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, συν ένα πρώτο σελίδα της απογευματινής για τους 27. 11 ο Αλέξης, 27 ο Κυριάκος, οι 27 που έχουν σφραγίσει, έχουν κλείσει τη θέση τους στα γαλάζια ψηφοδέλτια.

0: Πολεοδομίες, το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Κύριο άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Πολλές φορές για την πιο απλή επένδυση χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα δέδαλο αντιφατικής νομοθεσίας και υπηρεσιών που την ερμηνεύουν με μεγάλη ευχέρεια, δηλαδή αυθαιρεσία. Αυτό το καθεστώς είναι που εποάζει τη διαφθορά. Όταν για να χτίσει κανείς κάποιος χρειάζεται άδειες από 2 και 3 όργανα, η απλούστευση των κανόνων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος για να μην βρίσκουν οξυγόνο τα κυκλώματα, λέει η Καθημερινή. Και η παλιά αρρώστια, η πολυνομία. Όταν για να ξέρεις, να βρεις τι ισχύει σε ένα θέμα, πολεοδομικό ή φορολογικό, εκεί κυρίως είναι το μπλέξιμο, πρέπει να ανατρέξεις σε νομομαθή που θα γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 50 για να βρει κάποιο νόμο που ναι μεν έχει αντικατασταθεί αλλά δεν έχει εντελώς καταργηθεί, και κάπως πρέπει να βρεις τις αρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες και τις λεπτομέρειες. Εκεί όντως ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών. Πληροφορίες, ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των νέων διαβάζουμε ότι αυτό το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα κυρίως στο Δήμο της Κηφισιάς είχε επίσης ισχυρή διασύνδεση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ρεπορτάζ του Κώστα Κακουμάκα και του Γιώργου Λιάλιου αναφέρει τρεις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία είναι μια ιστορία με μια άδεια κατεδάφισης ενός ακινήτου στα Πετράλωνα, μια άλλη με ένα ξενοδοχείο στην Οδό Ευρυπίδου και μια τρίτη με ένα ακίνητο στον Κεραμικό, και στις τρεις περιπτώσεις έπρεπε να κεραστεί καφές, δηλαδή λάδι. Με όπλα και σκυλιά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ολοσέλιδο σήμερα. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαχρήστου στα νέα απλώς καταγράφει την καταγωγή των πρωταγωνιστών αυτού του κυκλώματος, που είναι όντως όλοι γαλάζιοι και είναι στην αφετηρία τους είναι όλοι μαθητεύσαντες στη μεγάλη σχολή του Δήμου Αμαρουσίου. Το θέμα είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτήν σε λίγο. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο στο μεγάλο θέμα, δηλαδή αυτή την αλλαγή κλίματος. Χτες τόσο ο κύριος Τραμπ, όσο και ο υπουργός του, ο υπουργός πολέμου, πια δεν λέγεται Αμίνης, είχαν προαναγγείλει φοβερά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Σήμερα ανακοινώνουν ότι η συμφωνία είναι έτοιμη και θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικός διεθνολόγος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτές οι απειλές που από προχτές εκτεξεύονταν για βομβαρδισμούς ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κινείται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με αυτό το μοτίβο ακριβώς το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Δηλαδή από τη μία πλευρά να υπάρχουν οι πραγματικές προσεγγίσεις με τους διαμεσολαβητές, με τις διάφορες τεχνικές ομάδες, και όταν ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να σπρώξει, να το πω έτσι, προς την κατεύθυνση την οποία θέλει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, να βάζει μία απειλή στο τραπέζι, θυμίζοντας ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος μπορεί να αλλάξει τακτική και διαχείριση μέσα στην ίδια μέρα. Άρα και κάτι που τον διαφοροποιεί και από άλλους πρόεδρους που είχαν διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορούν να το χειριστούν. Απ' την άλλη, βέβαια, πλευρά, αυτό του δημιουργεί και μια συνθήκη εγκλωβισμού. Γιατί το Ιράν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος, παρά αυτές τις δηλώσεις, έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει, γιατί η κλιμάκωση θα του ήταν μια συνθήκη δύσκολη να τη διαχειριστεί, όχι τόσο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, αλλά και ευρύτερα στο διεθνές πεδίο και με τους συμμάχους του για τις πολλές συμπληρώσεις που θα έφερνε. Άρα αυτό δίνει στο Ιράν ένα περιθώριο να παίξει όσο μπορεί σε αυτή τη συνθήκη.
0: Άρα ναι, το όριο είναι ότι αν χρησιμοποιείς την ίδια μέθοδο πολλές φορές, και ο απέναντι μαθαίνει τη μέθοδο.
1: Ναι. Ακριβώς. Έχουμε διαβάσει το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει και η παράμετρος Ισραήλ, η οποία είναι διαφοροποιημένη σε αυτή τη συνθήκη. Επομένως, θα έλεγα τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ δουλεύουν και με εναλλακτικό πλάνο στο εάν επιστρέψουμε σε συνθήκη ευρύτερης σύγκρουσης πώς λειτουργούμε. Ενώ οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μπαίνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό ότι ακόμη και αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατά
0: νου. Αυτό θα σα ρωτούσα τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και όντως, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, υπογράφεται ένα μνημόνιο κατανόησης σαν αυτό που περιγράφεται. Πόσο θα αντέξει, πόσο πιθανό είναι να αντέξει αυτές τις 60 μέρες και να αποδώσουν οι συνομιλίες για τα πυρηνικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ. Υπάρχει ουσιαστικά μια πλευρά η οποία δείχνει ότι θέλει να υπάρξει διάρκεια και να περάσουν στην επόμενη φάση, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Υπάρχει το ερωτηματικό του Ιράν, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς έχουν δημιουργηθεί ισορροπίες στο εσωτερικό του. Ξέρουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε ποιοι διαπραγματεύονται, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση όλων σε αυτό το σημείο. Και επίσης είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι συνολικά οι σκληροί, οι φρουροί της Επανάστασης και οι άλλοι πιο σκληροπυρηνικοί που υπάρχουν στο καθεστώς, θα δεχτούν εύκολα το ζήτημα των πυρηνικών. Γιατί περισσότερο για αυτούς ήταν μια δυνητική απειλή, θα έλεγα, παρά μια πραγματική συνθήκη τώρα στο πεδίο. Γιατί βλέπετε ότι δεν έχουν ένα εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν έχουν το πυρηνικό όπλο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα νερό, να το πω έτσι, οπότε θα υπήρξε αυτή η αποτροπή. Και παράλληλα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι ότι τελικά το Ιράν ήταν απειλή για το Ισραήλ, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αμερική, για τις άλλες συμμαχικές χώρες, λόγω του πυρηνικού όπλου που μπορούσε να αποκτήσει ή ήθελε να αποκτήσει, ή λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς του με τις υβριδικές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιθέσεις, πλήρη εξουσίου στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Mm-hmm. Και αν λοιπόν όντως υπάρξει συμφωνία και ακολουθηθούν τα βήματα για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και του πυρηνικού προγράμματος, με το άλλο κομμάτι τι γίνεται, το οποίο σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το ίδιο του Ιράν, αλλά έχει να κάνει και με αυτές τις οργανώσεις. Ας πούμε, οι Χούθοι, ναι, μεν θα έχουν κάποιες επιπτώσεις αν δεν χρηματοδοτηθούν, δεν υποστηριχθούν από το Ιράν σε ένα βαθμό, αλλά πλέον έχουν αναπτύξει και αυτοί τις δικές τους δυνατότητες. Έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο ελέγχου στην Ιεμένη. Άρα είναι αρκετά σύνθετο το τοπίο και εδώ μπαίνει και παράμετρο στο Ισραήλ.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο, αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ και του Ισραηλινού τύπου, μάλλον ήταν εκτός των συνομιλιών και φέρεται να ευνηδιάστηκε. Δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε στα αλήθεια ή απλώς επικαλείται τον ευνηδιασμό για να έχει ευκολότερη δικαιολογία να τεινάξει την εκεχηρία στον αέρα, αν κρίνει ότι πρέπει.
1: Σίγουρα έχει μια διαφορετική προσέγγιση και σίγουρα δεν θεωρώ ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ πιστεύουν ότι μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και νομικά είναι μια φόρμουλα η οποία έχει χαμηλότερη δεσμευτικότητα από άλλου τύπου συμφωνίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη που το Ισραήλ θα εμπιστευτεί ότι το Ιράν δεν θα ξανακυλήσει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ότι και δεν θα υπάρξει πάλι μια 7η Οκτωβρίου 2023.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, θα ανακουφιστεί λίγο και η πίεση πάνω στις τιμές του πετρελαίου και κυρίως η πίεση πάνω στην ευσυμβουλία, γιατί τα στενά του Ορμούς λογικά θα ανοίξουν. Από εκεί και πέρα.
1: Σίγουρα, και αυτό φαίνεται και από τα αποσταρίσματα του Προέδρου Τραμπ, πώς επηρεάζεται.
0: Ναι. Ναι, προφανώς. Οπότε, ναι, τι να πω. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία.
1: Ας ελπίσουμε ότι αν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι σαν αυτή στη Γάζα. Με τα 20 σημεία που είμαστε ακόμη στο πρώτο και αυτό τρεμοπαίζει.
0: Αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί ακριβώς αυτό είδαμε στη Γάζα. Είδαμε μια συμφωνία.
1: Ήταν το μοντέλο, ακριβώς.
0: Ναι, είδαμε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή και εξαρτώτα έπρεπε να εφαρμοστεί, να έρθουν τα επόμενα βήματα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Για να είδαμε. Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: στο όριο. Το έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Θα επιστρέψουμε στο ημερολόγιο σε λίγο. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά της μέρας. Προς το παρόν, έχω να σας θυμίσω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορης σύνδεσης ίντερνετ στο σπίτι. Ακόμη και αν το σπίτι είναι σε μια περιοχή που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi είναι η απάντηση. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό. Και η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου θα είναι λιγότερο βασανιστική, πολύ πιο φιλική και ανθρώπινη από ό,τι παλιά, με έναν προσωπικό σύμβουλο να βοηθάει σε κάθε στάδιο. Η προέγκριση να έρχεται σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για περισσότερα, και οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days.
11: Από Κόσμος 96,5.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης σε Βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιεραωδός και η Πετρουράλη από Πειραιώς προς Αγίας Άννης. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι ΗΠΑ και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσταφά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμα έγκριση. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Να κλαίει αβοήθητο και μόνο του, εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χθες το μεσημέρι σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

και 35 πρώτα λεπτά πριν ο Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026. Σκάκα το κομματρία στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας που το απογεύμα το βραδάκι θα ρίξει βροχούλα, έτσι λέει η Χριστίνα. Πολιτικά στην ατζέντα της ημέρας, εκτός από το σκάνδαλο της πολεοδομίας με τις πολλές ουρές του, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα έδωσε τροφή για πολιτικές συζητήσεις. Είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός για δεύτερη

0: Αναγνώρισα τη σωστή φωνή και το στυλ και το ύφος. Είναι ο Ρίγκο Σταρ, ο Ρίγκο των Beatles, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες δηλαδή ένα καινούριο άλμπουμ. Και αυτό είναι πάλι Ρίγκο, αλλά μαζί με τον, μάλλον όχι, είναι ο Πολ Μακάρτνι, ο άλλος των Beatles που κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ωραίο καινούριο άλμπουμ. Αν δει κανείς προσεκτικά αυτή τη μακρά συνέντευξη, στην οποία απάντησε σε πολλά, μίλησε για πολλά, από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τη σχέση με την Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα, και υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική, τη βασική οικονομική επιλογή της κυβέρνησης, δηλαδή παράγουμε πλεονάσματα και, τα μοιράζουμε με κάποιο τρόπο, δεν μειώνουμε τα φορολογικά έσοδα, τους συντελεστές που θα ανακούφιζαν περισσότερο ίσως στην αγορά, αλλά θα μείωναν τα έσοδα και τη δυνατότητα να δίδονται φοροαπαλλαγές και επιδόματα. Αν δει κανείς λοιπόν προσεκτικά την συνέντευξη, τα σημεία στα οποία ήταν η έμφαση, καταλαβαίνει κανείς και τα σημεία στα οποία, ανησυχούν τον Πρωθυπουργό και στα οποία θα δώσει και θα κριθεί η μάχη που θα δώσει. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η ανάγκη μιας απάντησης στο απλό ερώτημα. Είχατε πει ότι δύο θητείες είναι αρκετές για να κάνετε αυτό που θέλετε και να αλλάξετε την Ελλάδα. Τώρα γιατί ζητάτε τρίτη? Είπε, θα ζητάω μια τρίτη, αλλά δεν θα ζητήσω τέταρτη. Ένα δεύτερο είναι όλα αυτά τα σενάρια, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά στις εκλογές την πρώτη Κυριακή, τότε θα τεθεί ένα θέμα συμμετοχής μεν της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αλλά με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργού, με άλλο πρόσωπο επικεφαλής που θα επιτρέπει τις συνενέσεις με την αντιπολίτευση και τις συνεργασίες. Προφανώς είναι αναγκάθι αυτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξεπέρασε χαριτολογώντας, αστειευόμενος, ότι τότε μήπως να ζητήσω κι εγώ να αλλάξει ο αρχηγός κάποιου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συνεργαστώ μαζί τους. Το επόμενο σημείο δύσκολο είναι να πείσει το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή των εκλογών όποτε γίνουν αυτές, ότι αυτό είναι και τέρμα, ότι δεν έχει άλλες εκλογές, σε αυτές θα κριθούν τα πάντα. Δύσκολο όσο οι δημοσκοπήσεις πιθανολογούν την ανάγκη μιας επανάληψης των εκλογών. Και τέλος, το σημείο στο οποίο η έμφαση ήταν μεγαλύτερη, το θέμα δηλαδή που στην πραγματικότητα εξηγεί γιατί δόθηκε αυτή η συνέντευξη, είναι η απειλή ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει αναγγελθεί καν από τον Σαμαρά, με απλώς υπαινιγμούς και γρίφους μιλάει ο κύριος Σαμαράς. Όμως σε αυτήν την, από αυτήν την ιστορία όλοι προεξοφλούν ότι μπορεί έστω και λίγο να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορεί να τη στοιχήσει στην πραγματικότητα την πιθανότητα να είναι, να έχει μάλλον την ευχέρεια να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ακούστε πώς το είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή του, κύριε Πρόεδρε?
2: Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να τα βάλω από κάτω λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να αναιρεί κλίμα εκλογών ανάλογα με το τι κάθε φορά συμφέρει. έχω την εντύπωση ότι ένας γύρος εκλογολογίας που δεν τον ανέλαβε ο ίδιος, αλλά τον ανέλαβαν άλλοι από την κυβερνητική παράταξη, έκανε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βιαστούν και συνεπώς να βγουν στο ξέφωτο νωρίτερα.

0: και συνεπώς μέχρι τις εκλογές να έχουν ζυγιστεί καλύτερα, να χάσουν δηλαδή το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού που και οι δύο είχαν. Τώρα το στοίχημα είναι να προκληθεί και ο κύριος Σαμαράς. Να κάνει ή να μην κάνει το απονεννοημένο διάβημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη έγνοια αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε το αυτονόητο. Ο Αύγουστος είναι ένας κρίσιμος μήνας. Τελειώνοντας ο Αύγουστος, θα ληφθούν οι αποφάσεις. Θα ζυγιστούν και θα μετρηθούν. Έτσι ώστε όταν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πραγματικότητα θα έχει ήδη στο μυαλό του ξεκαθαρίσει θα κάνει με τις εκλογές, πού θα τις πάει και σε ποιο χρόνο θα τις τοποθετήσει. Άλλωστε, μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Διάλειμμα διαφημίσεις. Έχω ένα ενδιαφέρον μήνυμα να σας μεταφέρω. Ετοιμαστείτε γι' αυτό. Η Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου παρεπιπτόντος, στις 9 το βράδυ, στο 2 Ηρώδου του Αττικού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον σπουδαίο αρχιμουσικό Μιχάλ Νεστερόβιτς παρουσιάζει τη θρυλική Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε αυτό το μνημειακό έργο του Μάλερ. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Θα γυρίσουμε στα καινούργια λιμέρια των παλιών Beatles. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το καινούργιο δίσκο του Ringo, μετά από ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, και εδώ είναι πάλι από το άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά ο Ringo και ο Paul μαζί τον είχε καλεσμένο στις ηχογραφήσεις. Ξαφνικά Ιούνιο μήνα, το πολιτικό θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, δηλαδή αρχίζουμε να συζητάμε πιο πολύ για τα πολιτικά. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση, παραδόξως, όχι η αντιπολίτευση. Παραδόξως, γιατί δεν θα μπορούσε για να την έχει η αντιπολίτευση υπό τις σημερινές συνθήκες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά η συνέντευξή του χτες στον Αντένα δίνουν όχι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές, το προεκλογικό σκηνικό, τα διακυβεύματα, αλλά πιο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά να λειτουργήσουν. Είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα βρέξει λίγο, αλλά μετά ο καιρός θα φτιάξει. Καλοκαιράκι είμαστε, μην το ξεχνάτε. Οπότε σηκώνει λίγη πολιτικολογία στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, εκλογικός πολιτικός αναλυτής, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμον.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός που δεν το περιμένατε, εννοώ?
1: Όχι, κάτι που δεν το περίμενα, όχι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είπε κάτι που περίμενα. Αποτέλεσμα να μην δημιουργεί, να μην βγάζει είδηση και να μην δημιουργεί αίσθηση. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς καταβάλει μια υπερπροσπάθεια απευθυνόμενος το τμήμα εκείνο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μετεωρίζονται μεταξύ γκρίζα ζώνης και αποστασίας και δεν απευθύνεται, δεν κάνει προσπάθεια να απευθυνθεί στις υπόλοιπες κρίσιμες μάζες του εκλογικού σώματος που θα κάνουν τη διαφορά στις εκλογές. Και
0: δηλαδή,
1: εκεί νομίζω, δεν νομίζω ότι καμία από τις επιχειρηματολογίες που χρησιμοποίησε χθες είναι ικανές να αλλάξουν το κλίμα σε εκείνη τη μερίδα του εκλογικού σώματος που έχει αποφασίσει δύο πράγματα. Ή να βάλει οριστικά τέλος στην Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, ή εν πάση περιπτώσει να εκφράσει με οποιονδήποτε τρόπο την διαμαρτυρία της, με την ελπίδα ότι ακόμα και μία διακινδύνωση ακυβερνησίας είναι προτιμότερη από την ακινησία που υπήρχε μέχρι τώρα. Εκεί φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να έχει μία δυσκολία να αντιληφθεί το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αδύνατος.
0: Να δούμε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, ας πούμε?
1: Είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι κάτω των 40, ενδεχομένως και κάτω των 50.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί εμφανίζονται πολύ σοβαρά στρατηγικά πλέον προβλήματα στις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι εκτός του νυμφώνος της εξουσίας και εν πάση περιπτώσει που δεν επηρεάζονται καθόλου από τις πράξεις της κυβέρνησης, διότι ακριβώς θεωρούν ότι δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση. Ότι ανήκουν σε εκείνο το πλειοψηφικό μεν, αλλά οικονομικά ίσονο σημασίας κομμάτι της κοινωνίας και αισθάνονται σαν να είναι οι παρείες του πολιτικού συστήματος. Αυτό το κομμάτι πολύ δύσκολα μπορεί να ξανασκεφτεί τι θα ψηφίσει στις εκλογές ακούγοντας μια συνέντευξη σαν αυτή τη χθεσινή του κ. Μητσοτάκη.
0: Σε αυτή τη συνέντευξη, στην πραγματικότητα, επικεντρώνεται γύρω από το γνωστό επιχείρημα ότι σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα ζύγια του και συμβαίνουν τρελά πράγματα και επικίνδυνα πράγματα, δεν παίζουμε, κρατάμε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν δείξει ότι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή το επιχείρημα της σταθερότητας. Αυτό το επιχείρημα, λέτε, δεν λειτουργεί?
1: Όχι, δεν λειτουργεί, και δεν λειτουργεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι για αυτόν που έχει πρόβλημα επιβίωσης, το πρόβλημα της σταθερότητας αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρώτης της σημασίας. Το δεύτερο είναι ότι με την εικόνα που παρουσιάζει μια κυβέρνηση της οποίας πια η απήχηση έχει περιοριστεί σε επίπεδα που απειλούν μέχρι και το να μην συγκεντρώσει το 25% για να πάρει τον πόνους, δεν πείθει ως προς τη βαρότητά της, για να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου ότι δεν θα έχει την ευκαιρία μιας δεύτερης ψηφοφορίας αφού στην πρώτη θα έχει στείλει το μήνυμά του. Και το μήνυμα που θα στείλει στην πρώτη θα είναι προφανώς μήνυμα δυσαρέσκειας. Και το δυστύχημα για τον κύριο Μητσοτάκη και με μία έννοια γενικότερα για την Νέα Δημοκρατία, πέραν των προβλημάτων συνοχής που αντιμετωπίζει, είναι ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα συρρήκνωσης του μεσαίου χώρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει ένα εξισορροπητικό ρόλο απέναντι στο κύμα της δυσαρέσκειας που ασφαλώς είναι αποφασισμένοι να εκφράσουν πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σαφή από τη χθεσινή μάλλον θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Είναι η αίσθηση ότι μάλλον η ανάγκη να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, ότι ψηφίσει την Κυριακή των εκλογών, την πρώτη δηλαδή Κυριακή, αυτό είναι, δεν θα έχει ευκαιρία να διορθώσει την ψήφο του αν το σκέφτεται. Νομίζω ότι...
1: Πράγμα το οποίο θυμίζει την προσπάθεια του Πασόκ να πείσει ότι μπορεί να είναι πρώτο και έστω και με μία ψήφο.
0: Δηλαδή είναι εξίσου ρεαλιστικό.
1: Είναι εξίσου μη ρεαλιστικό.
0: Αυτό με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, κύριε Ατσίνο. Διότι από τη στιγμή που δύο πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αυτό απλώς επιτείνει το δυσάρεστο αίσθημα του χάους που χωρίζει πια την κοινωνία των πολιτών από το πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον τους πρωταγωνιστές του. Και δεν είναι από αυτή την άποψη, με αυτή την έννοια τυχαίο, ότι εξακολουθούν στην προσπάθειά τους να μεταπίσουν την κοινή γνώμη, να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία η οποία αφορά περιφορειακές ομάδες του εκλογικού σώματος. Για παράδειγμα, η επιχειρηματολογία με την οποία προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να αποκαταστήσει τη χαμένη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μια επιχειρηματολογία που δεν πείθει σχεδόν κανένα. Και η επιμονή του να απευθύνεται ακριβώς σε αυτή την μετεωριζόμενη μάζα των ψηφοφόρων που κινούνται μεταξύ επαναπατρισμού και αποστασίας, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι ακριβώς χαρακτηριστική της αδυναμίας να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων στο εκλογικό σώμα και το κοινό. Δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους αυτοί οι κόσμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο της κυβέρνησης.
1: Όχι, ασφαλώς. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως τι σημαίνει.
0: Ενώ είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα όλου του πολιτικού συστήματος αυτό. Αν όντως το εκλογικό σώμα είναι κομμένο στα δύο με δύο τμήματα που δεν επικοινωνούν το ένα με το άλλο.
1: Ασφαλώς είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ πιθανό, εκτός των άλλων, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα μειωμένης συμμετοχής, δηλαδή περαιτέρω συρρήκνωσης του εκλογικού σώματος, με ό,τι αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα για την υπονόμευση του επιχειρήματος σταθερότητας. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα όταν το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με όρους μειοψηφίας σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενισχύει προφανώς όλες εκείνες τις τάσεις που λέμε ότι είναι αντισυστημικές, αλλά τώρα εμφανίζεται ένα άλλο παράδοξο. Αν κρίνουμε από το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία, ποιος θα το περίμενε πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι έχει μία απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά υπολογιζόταν. Εάν λοιπόν αρχίζουν και κεντρώοι ψηφοφόροι, δηλαδή ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, να κινούνται με λογικές αντίστοιχες με εκείνες που υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τα δύο, για τα συστημικά κόμματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και κυρίως μεγαλώνει περισσότερο διότι πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν οι δυναμικές εκείνες που θα επαναφέρουν το πολιτικό σύστημα στις πιο λειτουργικές ισορροπίες του δικοματισμού ή εν πάση περιπτώσει του ιονί δικοματικού τύπου.
0: Θα περιμένουμε ένα ακόμα κύμα δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα, της τελευταίας πριν το καλοκαίρι, άρα θα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή.
1: Στη διάθεσή σας, εγώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λέμε, ναι. Magenta One Business είναι το πρόγραμμα της Κοσμοτέ, το οποίο μπορεί να συμμετέχει μια επιχείρηση και να επωφελείται χωρίς να αυξάνει τα το κόστος της, χωρίς να αυξάνει τα ποσά που πληρώνει, να παίρνει παραπάνω. Δηλαδή να παίρνει εκπτώσεις στα εταιρικά κινητά, να παίρνει δωρεάν internet backup και ούτω καθεξής. Και επειδή το καλοκαίρι είναι γεμάτο ωραίες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η κάρτα μας...
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Το Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο επισκέφθηκε την 5η 11 Ιουνίου αντιπροσωπεία της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη με επικεφαλής τον υποστράτηγο Μασιμιλιάνο Μπελαντόνα. Κατά τη συνάντηση, ο Ιταλός διοικητής ευχαρίστησε το Δήμο για την πρόθεση παραχώρησης νέου χώρου στη δημοτική αγορά για την μεταστέγαση του Μουσείου Άκουη. Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις φυσικές ομορφές της Κεφαλονιάς. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και συνεργασίας με την Ιταλία. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης καταγγέλει έξαρση εργοδοτικών αυθαιρεσιών στον κλάδο του τουρισμού, κάνοντας λόγο για απολύσεις, εξαναγκασμούς σε παραιτήσεις και προσβλητικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, τα 7 ημέρα και τα πολύ ωραία ωράρια αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο. Καλεί τους εργαζόμενους να καταγγέλουν ανάλογα περιστατικά και να έρχονται σε επαφή με το Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο. Τέλος, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου στις 24 Ιουνίου στο Αργοστόλι. Το δεύτερο γυμνάσιο Αργοστολίου βραβεύτηκε με έπαινο συμμετοχής στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools για το 2026 για τη δράση προώθησης της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών. Η διάκριση οδήγησε και στην ένταξη του σχολείου στο Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η βραβευμένη δράση υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε συνεργασία με το Δήμο Αργοστολίου και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Περιελάμβανε ενημερωτικές ομιλίες, θεατρική παράσταση μαθητών και δράση εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Συνελήφθησαν προχθές από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου δύο άτομα, ο υπεύθυνος και μία εργαζόμενη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο κατάστημα χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι στις περιοχές Μνημείο Ιταλών, Λιμανάκι, Βιολογικός Καθαρισμός. Διακοπή υδροδότησης σήμερα στα Καμπιτσάτα έως και τις μεσημεριανές ώρες λόγω εργασιών συντήρησης. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Αργοστολίου για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Κεφαλονίαν Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θαλασσόμηλο. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει παραγωγούς και ινοποιούς της Κεφαλονιάς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα δειγματίσουν τα προϊόντα τους στο κοινό. Παράλληλα, γνωστοί food content creators θα πραγματοποιήσουν μαγειρικές παρουσιάσεις, ενώ θα παρουσιαστούν και κοκτέιλ με κεφαλονίτικο κρασί. Φέτος εντάσσεται και η δράση Eat and Drink Κεφαλόνια, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων εστίασης να προβάλλουν τοπικές συνταγές και προϊόντα. Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι δωρεάν και η διοργάνωση ανήκει στην Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
5: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Με δροσούλα και όχι αέρα.
5: Σχετικό, καλό έκανες και ρήμα. Λοιπόν, να σου πω, σχετικό είναι το καλό, ε.
4: Γιατί, καλός είναι.
5: Η υγρασία έχει.
4: Ε, καλά. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
4: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας και θα σας ξεκινήσω με μία γιορτή. Σήμερα γιορτάζει ένας Άγιος, τον οποίο πολλές φορές στην καθημερινότητά μας τον χρησιμοποιούμε. πώς τον χρησιμοποιούμε, λέγοντας σε κάποιον πολύ αδύνατο.
5: Ξανά,
4: ναι, είναι σήμερα του Αγίου Ονουφρίου. Είναι ο Άγιος Ονούφριος, ήταν ασκητής, ασκητής του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία 12 Ιουνίου, καταγόταν από την Περσία, το σημερινό Ιράν δηλαδή, και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας, αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές. Έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Παφνούτιο, ο οποίος ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό σε αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά το θάνατο του Ονούφριου, ο Παφνούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος στο εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του. Καταλαβαίνετε, ως ασκητής. Ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άγιος Ονούφριος. Ασκητική μορφή. Γι' αυτό όταν λέμε σε κάποιον πολύ αδύνατο, έχεις γίνει σαν τον Άγιο Ονούφριο. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Σαν σήμερα το 1897, ο Κάρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας. Για τι πράγμα? Για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί ελβετικός σουγιάς. Κάνει τα πάντα. Μέχρι και στυλό μικρό έχει. Έχει ψαλιδάκι. Έχει τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ δηλαδή, από την Αθήνα, τα οποία τραμ θα αντικατασταθούν από τα τρόλεϊ. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά με 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994 το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με επίσης 6,2. Η Πολιτική Άνοιξη ήταν του κυρίου Σαμαρά, νομίζω. Λοιπόν, επίσης δύο χρόνια αργότερα, το 1996, τι συνέβη? Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα POP, δηλαδή με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Το 2004, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γενικότερα δηλαδή. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7 και ο Μπασινάς στο 51 για να έρθει ο έως τώρα άσος των γηπέδων, ο Ρονάλντο, για να βάλει γκολ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, παρακαλώ. Το 1915, σαν σήμερα, γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος, ωραίος έτσι, κωμικός, μια χαρά. Και το 1929, σαν σήμερα, γεννιέται και η νεαρή γερμανοεβραία Άννα Φρανκ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών.
5: Να κάνω μια συμπλήρωση.
4: Για τον Ηλιόπουλο.
5: Και σπουδαίος δραματικός.
4: Δεν τον έχω δει σε δραματική ταινία, οπότε...
5: σπουδαίος δραματικός. Στον Δράκο ήταν φοβερός.
4: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, και το 2003 φεύγει από τη ζωή και ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Λοιπόν, όπως θα είναι όλο μέχρι και το Σαββατοκύριακο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, σήμερα προβλέπεται μικρή, πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Έχω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, έτσι, δηλαδή είναι σχεδόν στους 26 βαθμούς. Δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 31 βαθμούς για σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε συννεφιά, αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασίας, τα οποία όμως δεν θα είναι και στα μέγιστα επίπεδά τους, καθώς θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους της τάξης των 4 μποφόρ. Η μέρα, η αυριανή, ξεκινάει με βορειοδυτικούς 5 μποφόρ, όπου θα έχουμε και το απογευματάκι αύριο τέτοια θερμοκρασία, μέχρι 34 βαθμούς αύριο. Όμως την Κυριακή φαίνεται να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πλέον αυτού του τύπου οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να μας λείπουν σε λίγο καιρό. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχουμε 25,7 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Αργοστόλι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα φαρμακεία μας. Για σήμερα Μουσούρης Παναγής, και για αύριο Σάββατο Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος εδώ στο Αργοστόλι, και για το Λιξούρι Στυλιανή Ελευθεράτου, Χαράλαμπος Φλαμπουράρης για σήμερα, Σφαέλου Ευανθία για αύριο.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
4: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
5: Να ξεκινήσουμε με τις διακοπές του ρεύματος.
4: Ναι, μικρή διακοπή, σε μία ώρα τελειώνει. Ναι. Μνημείο Ιταλών, λιμανάκι και βιολογικός καθαρισμός Αργοστολίου. Θέλω να πω το εξής. Χθες, παρά το γεγονός ότι η διακοπή ήταν προγραμματισμένη από τις 8 έως τη 1, το ρεύμα ήρθε γύρω στη 1:30.
5: Για μισή ώρα κάνεις τώρα εσύ παράπονο. Εντάξει, μισή ώρα είναι.
4: Ναι, μισή ώρα νωρίτερα θα λέγαμε τι καλά. Τώρα μισή ώρα αργότερα να μην μπούμε τι κακά.
5: Εσύ εδώ ήσουν ακόμα.
4: Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται μηχανές οξυγόνου. Υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αντέξουν τη ζέστη. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται το ρεύμα. Όλες αυτές οι δουλειές δεν μπορούσαν να γίνουν με καλύτερες ή ποιότερες θερμοκρασίες. Απλή ερώτηση.
5: Εσύ ψάχνεις να βρεις πολλά. Εδώ.
4: Εγώ ψάχνω να βρω γιατί πρέπει να υφιστάμεθα όλοι αυτό το βάσανο του να κόβεται το ρεύμα.
5: Εντάξει, κάνουνε τη συντήρηση το χειμώνα, γκρινιάζει για το χειμώνα. Κάνουνε τη συντήρηση το
4: δηλαδή,
5: καλοκαίρι.
4: Δηλαδή, αν την κάνανε μέσα
5: καλοκαίρι
4: στο Μάιο, θα ήταν άσχημα που οι θερμοκρασίες είναι ντεμή.
5: Τότε είναι προγραμματισμένες.
4: Τότε είναι προγραμματισμένες.
5: Πώς θα το κάνουμε.
4: Ωραία. Τι να πω τότε. Να μην ευχηθώ τίποτα κακό για την περιοχή των σπηλίων, γιατί μένουν και άλλοι άνθρωποι.
5: Και σήμερα έχει και διακοπή νερού στα Καμπιτσάτα.
4: Εκεί πόσος κόσμος μένει?
5: Αρκετός.
4: Είναι αρκετός κόσμος.
5: Βεβαίως.
4: Ναι.
5: Βεβαίως. Εμένα είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση τώρα, είναι η ώρα που θα ξαναπάει το νερό.
4: Δεν λέει.
5: Ναι, θα υπάρξει, λέει, διακοπή ρεύματος από υδροδότησης από τις 9 το πρωί,
4: ναι,
5: έως και τις μεσημεριανές ώρες.
4: Ναι, έως και τις μεσημεριανές ώρες, δηλαδή μέχρι τις ώρες που δουλεύουν τα συνεργεία. Άντε το Αργύρι πολύ τρεις.
5: Κύριε Αργύρι μου.
4: Ποτέ δεν λένε ώρα επαναφοράς του νερού. Ποτέ.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Το έχουν αυτό συνήθειο.
4: Ποτέ.
5: Όλες οι,
4: ναι, όλες οι ανακοινώσεις. Δεν ξέρω για όλες τις διοικήσεις. Ξέρω.
5: Ή επί Αργύρι Γαβριελάτου.
4: Όχι, νομίζω όλες οι διοικήσεις. Δεν σου λένε ακριβώς πότε θα επιστρέψει ή πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση.
5: Και άμα δεν έχεις μαγειρέψει και θες να μαγειρέψεις, πας και παίρνεις έτοιμο.
4: Α, το ίδιο συμβαίνει και με το ρεύμα.
5: Το ίδιο συμβαίνει και με το ρεύμα. Λοιπόν, εγώ το είδα σε τοπικό site, το οποίο απαγορεύει βέβαια να το πούμε, αλλά εγώ θα το πω. Λοιπόν, ο Σόκ στο Αργοστόλι, νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε το πρωί να κοιμάται σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή.
4: Α, ναι, αυτό μου το είπε και ένας γνωστός μου το πρωί.
5: Στο πανέ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Για δεν το λες.
4: Να το περιγράψω.
5: Ναι, να το περιγράψεις.
4: Ωραία, λοιπόν, για να μην έχουμε και προβλήματα.
5: Ωραία.
4: Ήταν ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε βεβαίως προβληματισμό, γιατί όταν βλέπεις να υπάρχουν εκεί, να κοιμούνται σε πολυκατοικίες οι οποίες τώρα γίνεται η ανέγερσή τους άτομα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τη βρήκαν οι εργάτες την ώρα που πήγαιναν να πιάσουν δουλειά.
5: Ένα νεαρό, λέει, κορίτσι.
4: Ναι, ήταν μια κοπέλα η οποία μάλιστα, εντάξει, δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή,
5: πάθανε σοκ όταν την είδαν, ε.
4: Προφανώς.
5: Άμα κάνεις,
4: ναι.
5: Άμα κάνεις συσχετισμό.
4: Λοιπόν, βέβαια, κλήθηκε και η αστυνομία, εννοείται, και ασθενοφόρο, γιατί δεν μπορούσαν να ξέρουν τι ακριβώς συνέβαινε και γιατί δεν την άγγιξαν δηλαδή. Κάλεσαν όμως αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθείαν έσπευσε. Η κοπέλα μεταφέρθηκε βέβαια για να της γίνουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις. Εντάξει, σίγουρα σου δημιουργείται μία άσχημη αίσθηση βλέποντας το όλο αυτό, γιατί σου περνάνε από το μυαλό διάφορα πράγματα. Έτσι, έχοντας δηλαδή
5: το προηγούμενο.
4: Ακριβώς. Αυτό που κοιτάνε τώρα οι αστυνομικοί να εξακριβώσουν, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είναι γιατί βρέθηκε εκεί.
5: Ναι.
4: Και γιατί έπρεπε να περάσει, εν πάση περιπτώσει, τη νύχτα εκεί. Δηλαδή, γιατί η κοπέλα κοιμόταν βασικά.
5: Ναι.
4: Τη βρήκανε να κοιμάται. Λοιπόν, εξετάζονται όλα αυτά για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Μάλιστα. Ωραία. Τέλος καλό, όλα καλά, λέει.
4: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Τώρα φαντάζομαι όμως ότι θα ακολουθούν κάποιες διαδικασίες να εξακριβώσουν αν είχε πάρει κάποιες ουσίες, αν την έδιωξαν από το σπίτι της. Τώρα βέβαια να μπαίνεις μέσα σε μια πολυκατοικία που
5: αναγύρεται.
4: Που αναγύρεται και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Είναι δηλαδή και επικίνδυνο.
5: Πολλές σκέψεις που μπορείς να κάνεις. Πιστεύω η αστυνομία να μας δώσει τη λύση.
4: Θα μάθει η αστυνομία, θα μάθει.
5: Έχουμε, έτσι είμαστε σίγουροι.
4: Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα θέματα. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε την επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι. Εδώ επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο.
5: Ναι.
4: Με ιδιαίτερη τιμή χθες ο Δήμαρχος υποδέχθηκε στο Δημαρχείο αντιπροσωπεία της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο διοικητής, υποστράτηγος Μασιμιλιάνο Μπελαντόνα, ο αντισυνταγματάρχης Σαλβαντόρε Ιωβινέλα, ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ιταλικής Πρεσβείας Σμήναρχος Μαουρίτσιο Ορτέντσι, ενώ συνόδευσαν η επίτιμη πρόξενος της Ιταλίας εδώ στην Κεφαλονιά, η κυρία Γκρατσιέλα Μικελέτη, η πρόεδρος του Ιταλο-Ελληνικού Συλλόγου Μεντιτεράνεο Κλωτίλντι Περότα, καθώς και ο Εφημέρος της Καθολικής Εκκλησίας, βεβαίως, ο Σιμονέλ Μποάνκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υποστράτηγος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Αργοστολίου για την πρόθεση του Δήμου. Να και κάτι που μας το υπενθυμίζουν εδώ, γιατί εμείς το είχαμε ξεχάσει. Υπάρχει λοιπόν η πρόθεση του Δήμου να διαθέσει ένα νέο, καταλληλότερο χώρο στη δημοτική αγορά για την μεταστέγαση του Μουσείου της Μεραρχίας Άκουη, το οποίο αυτή τη στιγμή φιλοξενείται σε ένα πολύ μικρό χώρο ακριβώς δίπλα από την Καθολική Εκκλησία. Λοιπόν, οπότε αυτό θα μεταφερθεί στην παραλία. Παράλληλα, ο Ιταλός διοικητής δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για τις φυσικές ομορφιές της Κεφαλονιάς. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου εξέφρασε με τη σειρά του την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επίσκεψη, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και συνεργασίας με την Ιταλία. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, επιβεβαιώνοντας και την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο πλευρών.
5: Πολύ ωραίο, ακούγεται. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και δύο άτομα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν είχαν τα απαραίτητα στοιχεία.
4: Η μία δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία, διότι ο άλλος ήταν ο υπεύθυνος. Δηλαδή ο υπεύθυνος και μία εργαζόμενη, διότι η γυναίκα απασχολούνταν στο κατάστημα χωρίς να διαθέτει το πιστοποιητικό υγείας, το οποίο είναι απαραίτητο.
5: Αυτό ήθελα να ξέρω, αφού το ξέρουν όλοι. Γιατί το παίζουν, γιατί το διακινδυνεύουν.
4: Μήπως τους αρέσει να ζουν επικίνδυνα.
5: Αφού ξέρουν ότι τώρα έχει στελεχωθεί η αστυνομία, αφενός μεν οι έλεγχοι γίνονται βαρβάτοι, αφετέρου είναι υποχρεωμένοι να έχουν το βιβλιάριο υγείας. Τι είναι, εκτός αν την είχαν προσλάβει εκείνη την ημέρα και τις είπαν να σε δοκιμάσουμε. Αλλά πάλι θα είχαν. Εν τω μεταξύ έχει ξεσπάσει πολύ θόρυβος. Γκρινιάζαμε που δεν είχαμε αστυνομία.
4: Ναι.
5: Έχουμε τώρα αστυνομία.
4: Πάλι γκρινιάζουμε.
5: Πάλι γκρινιάζουμε γιατί, αλλά ξέρεις γιατί γκρινιάζουμε. Γιατί έχουν πέσει όλα τα συνεργεία, όλοι οι αστυνομικοί. Αντί να πάνε στο 100, να πάνε να κάνουν τους ελέγχους για τους οποίους ανησυχούσαν οι πολίτες, έχουν πέσει στις συντροχές και στα μπλόκα και τους βλέπεις 4-4 τους αστυνομικούς στα μπλόκα και κάποιες άλλες πράξεις οι οποίες πρέπει να είναι.
4: Αν είσαι νόμιμος έχεις να φοβηθείς κάτι?
5: Αν είσαι νόμιμος που
4: στο συντροχέα, ναι.
5: Λοιπόν, θα σου
4: αν
5: πω
4: έχεις
5: τούτο.
4: Όλα τα ό,τι χρειάζεται.
5: Υπάρχουν 48 περιπτώσεις που θα σε ψάξουν. Αποκλείεται να μην είσαι στη μία.
4: Ωραία.
5: Αποκλείεται.
4: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι θα σε γράψουν.
5: Το πρόστιμο. Λοιπόν, στα κέρια να είσαι σωστός.
4: Ποια είναι τα κέρια ακριβώς και πώς θα μπορούμε εμείς να πούμε ποια είναι τα κέρια?
5: Τα κέρια ποια είναι?
4: Ναι.
5: Να φοράς τη ζώνη.
4: Ωραία.
5: Να μην πίνεις καφέ την ώρα που οδηγείς.
4: Ναι.
5: Να μην μιλάς στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγείς.
4: Ναι.
5: Να έχεις αναμένα τα φώτα πορείας, να έχεις τον πυροσβεστήρα, να έχεις
4: το κουτί πρώτων βοηθειών,
5: το κουτί των πρώτων βοηθειών, να μην έχεις αντικείμενα στα καθίσματα,
4: ναι,
5: ούτε μπρος ούτε πίσω ούτε δίπλα, ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ στο πορτ παγκάζ.
4: Ναι.
5: Γιατί μπορεί να γίνει σε ένα τεφράγιο.
4: Ναι, παρακάτω.
5: Λοιπόν, πόσα σου έχω μετρήσει?
4: Μέχρι τώρα 7-8.
5: Μόνο?
4: Ναι.
5: Σου λέω, άμα ψάξουν να σου βρουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Α! Κάρτα καυσαερίων.
4: Ναι, όλα αυτά. Κταίω, ασφάλεια.
5: Κταίω, ασφάλεια.
4: Να έχεις το δίπλωμά σου.
5: Να έχεις το δίπλωμά σου, βεβαίως. Υποχρεωτικό.
4: Ναι.
5: Χωρίς ανανεωμένο, παρακαλώ, όχι να το έχεις.
4: Ναι.
5: Και να έχει λήξει.
4: Προφανώς.
5: Ναι. Λοιπόν, όλα και κάτι θα σου βρουν. Τα λάστιχα να μην είναι φθαρμένα.
4: Είναι και από το κταίο αυτό.
5: Γιατί σου βάζουν.
4: Δεν σου πει το κταίο.
5: Ναι, σου βάζουν το κέρμα και σου λένε, οπ, τα λάστιχα σου φάει την καμπάλα.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
4: καλά.
5: Τι άλλο που μπορώ να θυμηθώ. Α, τα καταβρεχτηράκια. Να λειτουργούν και οι ψεκαστήρες του νερού,
4: ναι,
5: να λειτουργούν, να μην τους έχεις ψεκαστήρες μόνο για φιγούρα.
4: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
5: Και δεν πάμε.
2: Κόσμος 96,5.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε ένα θέμα. Προς τα μέλη της Επιτροπής, ποιας Επιτροπής βέβαια θα δούμε, για τη μετονομασία της Κωμόπολης φραγκάτων βαλσαμάτων από βαλσαμάτα σε ομαλά.
1: Αφού ενδιαφέρουν η περιοχή. Είναι μακριά. Δεν είναι πολύ δηλαδή, αλλά είναι μακριού Τσικαλίου.
0: Τι πράγμα είναι μακριά?
1: Τα ομαλά από τα βαλσαμάτα, τα ομαλά που υπάρχουν τώρα.
0: Τα βαλσαμάτα και τα φραγκάτα, όλη η περιοχή λέγεται ομαλά.
1: Α, έτσι λέγεται όλη η περιοχή.
0: Ναι.
1: Και τότε γιατί θέλουν να το επισημάνουν?
0: Σήμερα 11 Ιουνίου, χθες δηλαδή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου, Νίκος Βαλιανάτος, με ενημέρωσε τηλεφωνικώς, λέει, ότι με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, με θέμα τη μετονομασία, το οποίο τέθηκε στο Δήμο 17 Απριλίου του 2026 με αίτηση 87 φραγκάδων δημοτών, θα συζητηθεί την επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαρίστησα, λέει, τον πρόεδρο και δι' αυτού τον δήμαρχο για την πρόθεση ανταπόκρισης στο παλαϊκό αυτό αίτημα και ζήτησα έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία της συγκεκριμένης συνεδρίας ώστε να παρευρεθούμε. Πιθανόν η συνεδρίαση να γίνει στα μέσα Ιουλίου.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Θα σας πω. Οπότε τα μέλη της Επιτροπής καθώς και άλλοι μπορούν να παρευρεθούν και να επιχειρηματολογήσουν. Τα επιχειρήματα για τη μετονομασία γράφονται αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα της από 17 Τετάρτου του 2026 έτης. Λοιπόν, είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και εκδότης αρθρογράφος της εφημερίδας Φραγκάτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος, πώς λέγεται?
0: Δεν έχει αφήσει το όνομά του.
1: Α, ο εκδότης μόνο υπογράφει.
0: Και ως πρόεδρος της Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Το όνομά του δεν πρέπει να το μάθουμε, να το ξέρουμε. Τέλος πάντων. Οπότε όλη η περιοχή θα λέγεται ομαλά δηλαδή.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Από πού είσαι, από τα ομαλά?
0: Ναι.
1: Τα πάνω ομαλά ή τα κάτω ομαλά? Δεν θα υπάρχει και αυτό το μπέρδεμα. Γιατί και τα δύο χωριά είναι κάτω. Τα ομαλά είναι απάνω.
0: Πού είναι τα ομαλά δηλαδή? Για να καταλάβω δηλαδή. Να καταλάβω τι λέμε αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το κάτω? Καταρχάς ξέρουμε πού είναι τα ομαλά.
1: Ξέρουμε
0: πού.
1: Στα βαλσαμάτα και στα φραγκάτα.
0: Πού είναι αυτά τα χωριά, λέω?
1: Πηγαίνοντας για τη Σάμη δεξιά.
0: Για τη δεξιά τι, δεξιά δηλαδή?
1: Που κατεβαίνεις κάτω από το Σφρόποδες του Ένου.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνεις κάτω.
0: Υπάρχει κάτι σημαντικό σε εκείνη την περιοχή για να καταλάβει ο κόσμος? Τι σημαντικό υπάρχει σε εκείνη την περιοχή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Α, δεν θυμόμαστε ότι είναι ο Άγιος Γεράσιμος εκεί.
1: Ο Άγιος Γεράσιμος είναι κάτω, στην Πεδιάδα, εντελώς.
0: Γιατί αυτά τα χωριά που είναι?
1: Τα δύο είναι κάτω. Τα ομαλά είναι πιο πάνω. Εκεί μένει και φίλοι μου. Πάω και με κερνάει καφέ, ας πούμε. Στά μου.
0: Πού λέει ότι μένει?
1: Ψηλά μένει, στα ομαλά.
0: Δεν λέει σε ένα χωριό από τα δύο?
1: Όχι, στα ομαλά λέει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το άλλο το είδες? Το... την παρέμβαση του Προέδρου των Δηληνάτων.
0: Ναι, την είδα.
1: Να μην την πούμε και αυτή είναι. Που παραπονιέται ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί παραπονιέται?
1: Γιατί παραπονιέται? Κάτσε να σου πω τώρα. Γιατί παραπονιέται? Πού το είναι? Α, ναι. Παραπονιέται, λέει, γιατί ψήφισαν παρόν, αναρωτιέται, και είναι αιχμηρή παρέμβαση του Τζορτζάτου, του Τάσου του Τζορτζάτου.
0: Μία παρένθεση. Ο κύριος, εδώ βλέπω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, που εκδίδει την εφημερίδα τα Φραγκάτα,
1: ναι,
0: είναι ο κύριος Νικόλαος Γερασίμου Γαρμπής.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Νικόλαος Γερασίμου Γαρμπής.
0: Αυτό.
1: Ο εκδότης των ομαλών, πώς το λέει?
0: Τα Φραγκάτα.
1: Φραγκάτα, μάλιστα. Βγάζει εφημερίδα δηλαδή εκεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα Δηληνάτα. όπου διαμαρτύρεται και αναρωτιέται ο πρόεδρος των Δειλινάτων, ο Τάσος ο Τζορτζάτος, γιατί λέει ψήφισαν παρόν για έργα στα Δειλινάτα, και στέλνει μηνύματα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Εχμές κατά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης άφησε ο κοινοτάρχης Δειλινάτων Τάσος Τζορτζάτος, μετά τη συζήτηση για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 26 με φόντο έργα φωτισμού, υποδομών και το κυκλοφοριακό πάρκο αγωγής. Και λέει ο κύριος Τζορτζάτος, η ανάπτυξη των χωριών δεν έρχεται με το παρόν. Τη δυσαρέσκειά του λοιπόν για τη στάση παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση της πρώτης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 26, εξέφρασε ο κοινοτάρχης Δειλινάτων Τάσος Τζορτζάτος με δημόσια παρέμβασή του μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, η κοινότητα Δειλινάτων είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις έργων που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων και τη βελτίωση βασικών υποδομών του χωριού. Τα έργα που προτάθηκαν για τα Δειλινάτα, σύμφωνα με τον κύριο Τζορτζάτο, στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος είχαν ενταχθεί 3 επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, η ανακατασκευή του κοινοτικού γραφείου, η προμήθεια σκυροδέματος για παρεμβάσεις στην κοινότητα, η ανακατασκευή του κυκλοφοριακού πάρκου αγωγής με στόχο να καταστεί ξανά λειτουργικό και να αξιοποιείται για την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάσαι που στο έχω ξαναπεί ότι παλαιότερα υπήρχε, και μάλιστα ο κύριος Γκίνας επί διοικήσεως της Τροχέας είχε αναλάβει ενεργό, αλλά ξαφνικά όλα σταμάτησαν πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορούν τα παιδιά από τα σχολεία
0: και το κυκλοφοριακό πάρκο, ναι,
1: ακριβώς, να πηγαίνουν να μαθαίνουν, για να μην έχουμε αυτούς τους οδηγούς που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της επαναλειτουργίας του κυκλοφοριακού πάρκου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια υποδομή που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή και οδική αγωγή των μαθητών από οργανωμένες σχολές δράσης. Εχμές αφήνει και στην αντιπολίτευση. Τάσο, σε αυτό το πάρκο είμαστε μαζί σου και εμείς. Ο κοινοτάρχης Δειλινάτων επέκρινε τη στάση της παράταξης ισχυρή κεφαλονιά, σημειώνοντας ότι καταψήφισε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, κάτι που, όπως υποστήριξε, συμβαίνει συστηματικά μόνο και μόνο για πολιτικούς λόγους. Παράλληλα εξέφρασε την έκπληξή του για τη στάση της παράταξης Κεφαλονιά Νησί για Όλους, η οποία επέλεξε να ψηφίσει παρόν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη στάση έρχεται σε αντίθεση με δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της παράταξης περί στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης και των χωριών της Κεφαλονιάς. Αγνοήθηκαν οι ομόφωνες αποφάσεις της κοινότητας. Ακόμα ο κ. Τζορτζάτος υποστήριξε ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν είχαν την ομόφωνη

0: Αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι τοπικές κοινωνίες παρακολουθούν στενά τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Δηλαδή θέλει να πει τώρα ο κύριος Τζορτζάτος ότι ισχυρή κεφαλονιά από τη μια πλευρά και από την άλλη το κεφαλονιά νησί για όλους, που τώρα πλέον είναι μία παράταξη.
1: Να σας πω πως ακριβώς το αναφέρει στην ανακοίνωσή του.
0: Ναι.
1: Στην ανακοίνωσή του ο κύριος Τζορτζάτος. Η παράταξη της ισχυρής κεφαλονιάς καταψήφισε όπως συνηθίζει να κάνει για τους δικούς της γνωστούς πολιτικούς λόγους, αλλά με εκπλήσει το παρόν της παράταξης Κεφαλονιά νησί για όλους, όπου πριν δύο μέρες η τοποθέτηση του κυρίου Κεκάτου σε ανάρτησή του μιλούσε και για την περιφερειακή ανάπτυξη των χωριών. Μάλλον η ανάπτυξη έρχεται ψηφίζοντας παρόν και όχι με θέσεις και προτάσεις ουσιαστικές για τα χωριά, αγνοώντας επιδεικτικά ακόμα και τις ομόφωνες αποφάσεις του Κοινοτικού μας Συμβουλίου. Ακριβώς έτσι το γράφει στην ανακοίνωσή
0: ναι,
1: του.
0: Η διαφορά είναι ότι εγώ δεν είπα για τον Κεκάτο.
1: Το λέει ξεκάθαρα όμως ναι. Ο κύριος ο Τζορτζάτος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι περίμενε. Αφού από τη στιγμή που ενώθηκαν οι παρατάξεις, τότε τι ένωση θα ήτανε. Πρέπει να συμβαδίζουν. Και σου λέει, κοίτα να δεις, επειδή εγώ έλεγα άλλα τότε, δεν μπορώ δεν να καταψηφίσω. Απλά θα πω παρόν. Είναι σαν να καταψηφίζει δηλαδή. Ή είμαι αμέτοχος. Ενώ ο άλλος είχε το θάρρος και λέει εγώ καταψηφίζω. Δεν του άρεσε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχω να σας πω ότι χθες πρέπει να βγήκανε περίπου 10.000 άτομα από τα κρουαζιερόπλια συνολικά.
0: Βέβαια, από τα τρία κρουαζιερόπλια.
1: Ναι.
0: Άλλοι λένε 12.
1: Εγώ λέω 10, είμαι πιο έτσι χαμηλών τόνων.
0: Είναι γεγονός ότι είχε πλημμυρίσει το Αργοστόλι από κόσμο.
1: Αλλά χαμός γινότανε. Χαμός γινότανε.
0: Γεγονός.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάντως, γενικά, εντάξει, είναι εικόνες που θέλουμε να τις βλέπουμε. Μας αρέσει όλο αυτό. Τρία κρουαζιερόπλια στο λιμάνι. Βέβαια, δεν ξέρω που πήγαν όλοι αυτοί, εκτός από αυτούς που είχαμε εδώ, δηλαδή να κυκλοφορούν, να κάνουν τις βόλτες τους. Δεν ξέρω πραγματικά που είχαν πάει οι υπόλοιποι.
0: Πήγανε και για μπάνιο. Είχανε χρόνο, ωραία μέρα ήταν, ζέστη έκανε.
1: Με τέτοιες πισινάρες που έχουν. Δεν θα βγαίνανε εδώ να πάνε για μπάνιο, αντί
0: γιατί
1: να πάνε να δούνε περιοχές που δεν πρόκειται να τις ξαναδούνε.
0: Μα σε αυτές τις περιοχές που δεν πρόκειται να τις ξαναδούν, που είναι πανέμορφες, πήγανε και κάνανε μπάνιο.
1: Τέλος πάντων. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα δούμε, περιμένουμε. Έχουμε και άλλα.
0: Και ωραίο ήταν και το θέαμα στο λιμάνι τώρα κάτω. Τρία κρουαζιερόπλια.
1: Τρία κρουαζιερόπλια έτσι
0: είχε
1: να τα
0: βλέπεις. Κλείσει το λιμάνι.
1: Επιβλητικά, επιβλητικά. Λοιπόν, το επόμενο κρουαζιερόπλιο, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος. Μας έρχεται, βλέπω εδώ 12 του μήνους, 14, την Κυριακή δηλαδή, είναι και μεγάλο, είναι το Mein Schiff το 5, είναι από αυτά τα μεγάλα, τα μπλε, είναι της TUI Cruises, έρχεται 7 το πρωί και φεύγει 7 το απόγευμα, 12 ώρες.
0: Ολόκληρες ώρες.
1: Μετά ξανά Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, πάλι έχουμε την άλλη Πέμπτη έχουμε 2, 22 του μηνός Δευτέρα έχουμε 2, 25 Πέμπτη έχουμε 2 και 29 του μηνός άλλα 2.
0: Μάλιστα.
1: Τριάρι έχουμε και 9 Ιουλίου και 13 Ιουλίου και 27 Ιουλίου. Έχουμε τα τριάρια.
0: Μπράβο μας.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές

0: Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε νομίζω να πάμε στα στα πρωτοσέλιδά μας. Λοιπόν,
0: είπα πάμε στην εφημερίδα. Μήπως άλλαζες.
1: Όχι. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Επίσης, παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών. Ανήλικη ντίλερ κόκα στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, μισό λεπτό. Θυμάσαι που σου είχα πει για μια μαζεράτη που είχα δει στην παραλία όταν έπινα καφέ στο Κουροσίβο? Το θυμάσαι που σου είπα? Πω,
1: ναι, το θυμάμαι, ναι.
0: Αυτό το αυτοκίνητο το είδα χτες στο ρεπορτάζ της σύλληψης των πλουσιοπαίδων που ήτανε αρχηγοί και για τους πιτσιρικάδες 13 και 14 ετών που τους χρησιμοποιούσαν για τα σχολεία. Σύμπτωση.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι ήταν η ίδια. Πώς είμαστε σίγουροι ότι ήταν η ίδια?
0: Να σου πω, είχε τα ίδια χρώματα.
1: Μία μόνο κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Με ελληνικές πινακίδες δεν νομίζω να υπάρχουν μαζεράτι στο ίδιο. Συνήθως είναι άλλα χρώματα. Μαύρη, άσπρη. Δεν νομίζω να είναι πολλές. Δεν ξέρω. Εγώ αν είχα τόσα λεφτά, αυτό το χρώμα δεν θα το διάλεγα.
1: Άξι.
0: Να το πάρω. Πάντως αυτό είδα και μόλις το είδα λέω, κοίτα να δεις, η μαζεράτη που καμαρώναμε όλοι στην παραλία τότε που έπινα εγώ καφέ.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, πλασματικά, έτσι, πλασματικά χρόνια, τρία μεγάλα κέρδη, το όφελος αναμείνει και η κατοχύρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Επίσης, βρέχει παρατήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, δύο αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση? Για επιδημία παρατήσεων μιλάει το Πασόκ. Είχαμε να ακούσουμε μέρες το Πασόκ να λέει κάτι. Ποιοι και πώς γεννήθηκαν από την ίδια μήτρα σε αυτή την υπόθεση που μυρίζει από παντού? Ποια ήταν η κοινή συνισταμένη τους και ποιος μιλά για υπαλλήλους τρανζίτ? Επίσης, παγκόσμιο κύπελο 2026, άρχισε το μάτς, λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Η εφημερίδα Απογευματινή. Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς. Τα σιγουράκια, οι πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και το ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές έδωσε μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η απορία μου εμένα είναι η εξής τώρα, και θέλω να το πω αυτό. Αυτή η συνέντευξη υποτίθεται ότι θα ήταν 12 η ώρα το βράδυ.
0: Έγινε εκτάκτως.
1: Τι ώρα?
0: 8.
1: Έγινε εκτάκτως στις 8.
0: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Είχε ανακοινωθεί κάπου ότι θα γίνει 8.
0: Ναι, ανακοινώθηκε συνέχεια από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε.
1: Από την πρώτη στιγμή που άλλαξε προφανώς η ώρα. Γιατί μέχρι και προχθές λέγανε ότι θα γινόταν αργά το βράδυ.
0: Εκτάκτως. Είπε ανεκτάκτως. Δεν κατάλαβες γιατί έγινε αυτό?
1: Ναι, για να την παρακολουθήσει ο κόσμος προφανώς.
0: Γιατί σου λέει οι άλλοι θα έχουν πέσει στο παγκόσμιο κύπελο, θα έχουν πέσει στο Μουντιάλ.
1: 12 η ώρα είχε τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ναι, ο κόσμος θα έπεφτε για ύπνο, εκεί θα είχαν πέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε σου λέει καλύτερα να τη δείξουμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, το ότι διαφημίζανε ότι θα γίνει εκτάκτος μέρες τώρα.
1: Τι μέρες τώρα, από προχθές? Προχθές συγκεκριμένα διαφήμιζαν ότι θα γίνει κανονικά το βράδυ.
0: Όχι.
1: Και είχαν αλλάξει το προηγούμενο πρόγραμμα.
0: Εγώ αυτό που είδα, το είδα
1: χθες.
0: Όχι, το βλέπα γιατί παρακολουθώ το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το είδα, όσες φορές το είδα, το είδα 8 η ώρα. Όσες φορές
1: το είδα. Το είδα και αργά βασικά.
0: 8 η ώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για το Σαμαρά: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό, λέει, και μιλάει βεβαίως για το κόμμα του, έτσι. Επίσης, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, τότε θα κρεθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Και λέει: έχω τη γνώση να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα μας ένα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, το πρόγραμμα «Το σπίτι μου», 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος και από τη Δευτέρα θα τρέξει και το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω».
0: Πόσοι χάσανε γιατί δεν είχαν βρει σπίτια, να δεις.
1: Και 20.000 κέρδισαν όμως.
0: Ναι, που είχαν βγάλει, το είχαν την έγκριση και δεν βρίσκαν σπίτι.
1: Η εφημερίδα Καθημερινή. Οι διασυνδέσεις και τα μπλοκάμια του κυκλώματος πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Επίσης, πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εύχομαι να πρετανεύσει η λογική, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Σαμαρά. Το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής. Επίσης, από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με το Ιράν, ακόμη μία αλλαγή πλεύσης από τον Τραμπ, τι περιμένει η Τεχεράνη και Τουρκία, προτεκτοράτου του Ισραήλ, Κύπρος, λέει. Η εφημερίδα Μανιφέστο, σε δύσκολη θέση η αίρια της κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, βόμβες χαλικιά για Τυχεροπούλου και Σιμανδράκο, διαβιβαστικό οικονομικής αστυνομίας, το κλειδωμένο ερμάριο, οι προβλεπόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν και για ιεραρχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Επίσης, οι φοβέρες ανδρουλάκοι δεν τρομάζουν τους δελφίνους. Σε φουρτούνες το βαρκάκι του Πασόκ. Ο Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλοβλέπει συνεργασία με τους ελασίτες.
0: Ο Κατρίνης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μια κάλπη το 2027. Για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικος τοπικής αυτοδιοίκησης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το νέο τέλος θα υπολογίζεται με συντελεστή από 0,3 έως 0,7 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας. Αποσύρθηκε το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, λέει εδώ η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, ο πλανήτης παίζει μπάλα, εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ, Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Είχαμε και άλλο αγώνα που ήταν 5 η ώρα, θα τα πούμε σε λίγο όμως αυτά. Επίσης, η εφημερίδα των συντακτών. Μόνο στην εφημερίδα των συντακτών ξεκίνησε συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς. Η ενδεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Λοιπόν, βλέπω εδώ ονόματα: Γιώργος Βασιλιάδης, Άννα Παπαδοπούλου, Μιχάλης Καλογύρου, Νίκος Μαρατζίδης, Διονύσης Τεμπονέρας, Θεόνικου Φωνικολάκου, Κώστας Γαβρόγλου, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Ευγενία Φωτονάτα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να το δω, να με συγχωρούν, Κώστας Τούμπουρος και Γιάννα Πεπέ.
0: Είναι οι νέοι φωστήρες που θα μας σώσουν μαζί με τον Τσίπρα, όπως θα μας είχαν σώσουν πάλι, όπως και όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Επίσης, επιδημία παρατήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου, στη δικογραφία και το όνομα του γιου του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Ντογιάκου.
0: το παράδειγμα του Γιαυρόγλου που τα είχε κάνει όλα στην παιδεία τέλεια, πλουβάχατα τέλεια, και τον έχει πάλι και θέλει, είναι, μου θυμίζει ώρες τώρα ο Τσίπρας από εκεί που τον είχα εκεί πάνω, τώρα μου θυμίζει, ξέρεις τι, Βελόπουλο.
1: Η εφημερίδα Ματζούνια. Ματζούνια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Στον πυρήνα των στενών συνεργατών της Λίνας Μενδώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε από το γαλάζιο, για το γαλάζιο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Μεγάλες ευθύνες της Υπουργού που τον είχε δίπλα της από το 2019. Στη δικογραφία αναφέρεται και ο Μάνος Λογοθέτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αφού στους 46 έχουν φτάσει ως τώρα οι εκλεκτοί του που παραιτήθηκαν υπό το βάρος σκανδάλων.
0: Μπουμπούκια.
1: Πώς το περιβόητο επιτελικό κράτος του Μαξίμου ισχυροποίησε τους γραμματείς των Υπουργείων για να μένουν στο απειρόβλητο Υπουργείο. Επίσης, αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, ο Μητσοτάκης προκαλεί την νοημοσύνη των Ελλήνων όσον αφορά την συνέντευξη που έδωσε χθες. Και κάτι ακόμα, πανικός για τον Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι απέναντι στην παράταξη που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός. Απαξιωτικός και για την Καριστιανού ο πρωθυπουργός.
0: Καλά, τι περιμένανε να είναι για την Καριστιανού.
1: Η εφημερίδα Εστία εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026 και λέει ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρους της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διάρκειας. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Ανατρεχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, όπου εργαζόμενοι εκβιάζονται να αποδεχθούν 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, λέει, επόμενος μεγάλος σταθμός στον Πειραιά 20 Ιουνίου. Επίσης, κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, στο φούλ οι μηχανές για τις κλαδικές απεργίες στις 24 Ιουνίου. Η εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη, έρχεται δεύτερη δικογραφία στα δίχτυα της ελληνικής αστυνομίας, οι πολεοδομίες Μυκόνου, Νέας Ιωνίας και Αγίας Παρασκευής. Και λέει, παρατήθηκε το δεξί της χέρι, το σκάνδαλο ακουμπά τη Μενδώνη. Η εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλι στην Τουρκία. Αν με εμπιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω να μην κάνει ζημιά στην παράταξη. Δεν είμαστε ισόβοι, υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική.
0: Ναι, θα πάω να δουλέψει ο Μητσοτάκης. Μετά την πολιτική.
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος, Αρένα η Βουλή, με τοπική Μαρνάκη, με Κωνσταντοπούλου και Γιαννούλη. Σφοδρή τριγμή στην κυβέρνηση Στάρμερ, ευνηδιαστική παραίτηση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας. Και 7 περιοχές στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας, κακοκαιρία εξπρές πρώτων πυλών. Η εφημερίδα Εσπρέσο, Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Αποκλειστικό, οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς.
0: Πάλι τον Άγιο θα κάνει ο... έχει δικότητα.
1: Ο Άρης Σερβετάλης, ναι, να φανταστείτε ότι δεν δείχνει σε τίποτα, τουλάχιστον στα πρώτα του βήματα, να, ότι ακριβώς μπορεί να έχει μια, ναι, τέτοια, ναι, ναι, πορεία.
0: Μπράβο του.
1: Έχει κάνει τον Άγιο της Αίγινας.
0: Τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, ναι, έχει κάνει τον Άγιο Νεκτάριο σε υπερπαραγωγή, έτσι. Και πολύ ωραία ταινία με πολλούς έτσι ηθοποιούς. Λοιπόν, επίσης, τροχόσπιτα κάναβης στη Μύκονο με πλούσιο πελατολόγιο, λέει η Εσπρέσο. Και πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεοδωρίδου για τον έρωτα, για τον νέο έρωτα της Showbiz. Είναι ο Κωνσταντάρας με την αγαπημένη του.
0: Ποια, τη Θεοδωρίδου?
1: Όχι, στη Θεοδωρίδου πήγανε για να γλεντήσουν.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Πάμε και στην εφημερίδα Star. Τη βίαζε, τη βιντεοσκοπούσε και την έστελνε. Φρίκι στον οροπό με ανώμαλο διαστραμμένο κακοποιητή 31χρονης γυναίκας. Κοιτάξτε, λέει, πως κλαίει, φώναζε ο σύζυγός της σε ζωντανή μετάδοση.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τι ρε, όχι απλά διαστραμμένη. Το παγκόσμιο δίκτυο με τις ακαδημίες βιαστών. Υπάρχει και αυτό το δίκτυο.
0: Αχα.
1: Επίσης, τα 8 κάστρα της πολεοδομικής διαφθοράς, όλα τα ονόματα της εγκληματικής οργάνωσης, Γαλάτσι, Κηφισιά, Μαρούσια, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία και Μύκονος. Επίσης, γενέθλια στο κέντρο αποκατάστασης. Πικρή γιορτή για τον Γιώργο Μιλωνάκη, ραγίζει καρδιά Σιτίνα Μεσαροπούλου. Είχε γενέθλια χθες. Και επίσης, ναρκωτικά στα σπίτια των πλουσίων. Ανήλικη ντίλερ βορείων προαστίων, 11 νεαροί έμποροι κοκαίνης.
0: Ναι.
1: Ναι, έμποροι κοκαίνης.
0: Που χρησιμοποιούσαν τα παιδάκια 13 με 14 ετών.
1: Ναι, ναι. Το είπαμε νωρίτερα αυτό.
0: Ωχ, Παναγία μου. Σε τι κόσμο ζούμε, παπά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι βλέπουμε στο Αίγιο,
0: ναι,
1: για την 54χρονη και τον 26χρονο γιος της. Ο συγκεκριμένος, ο τώρα 65χρονος εκεί, ο σύντροφος αρνείται ακόμα, δεν έχει πει τίποτα.
0: Ακόμα τίποτα.
1: Και μάλιστα λένε ότι στο επίκεντρο των προστριβών μεταξύ της 54χρονης του γιού της και του 65χρονου βρίσκονταν κάποιες οικονομικές διαφορές. Νομίζω ότι ο γιος είχε πουλήσει πρόσφατα ένα οικόπεδο, το είχε μάθει ο 65χρονος, ζητούσε λεφτά.
0: 52.000 ευρώ.
1: Τέλος πάντων, ό,τι ήτανε. Πάντως, σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, ο Ιταλός σύντροφος είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονο να το επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει.
0: Μάλιστα.
1: Διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε μέχρι το Λιξούρι, όπου η παράταξη πάλι ξεκίνημα έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Πειρά για τουρισμό, γαλάζιες σημαίες και κουραζιέρα στο Λιξούρι. Αυτός είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης που έχουν βγάλει. Είναι πραγματικά λυπηρό, γράφουν στην ανακοίνωση, να συγκαλείται η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Λιξουρίου μετά από 6 ολόκληρους μήνες, τον μήνα Ιούνιο, με μοναδικό θέμα συζήτηση στο σχέδιο τουριστικής προβολής του 26. Αν είναι δυνατόν. Καλά, να σου πω.
1: Το έχουν δίκιο. Λίγο.
0: Έχουν δίκιο. Μέσα στον Ιούνιο. Για. Κύριε Κατσιβέλη, είσαι σοβαρός, με συγχωρείς δηλαδή. Η τουριστική της επιτροπής, είστε σοβαροί. Βάζετε μέσα στον Ιούνιο. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που λένε ότι αν είναι δυνατόν. Η απαξίωση και η ασέβεια, λέει, που αυτή η δημοτική αρχή και η αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού επιδεικνύουν τόσο προς το θεσμό, στα μέλη της Επιτροπής, αλλά εν γέννη προς τους κατοίκους αυτού του τόπου, είναι πρωτοφανής. Η απώλεια της γαλάζιας σημαίας από τις παραλίες των Πετανών και των Λεπέδων, χωρίς κανείς να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και με όλο το βάρος να μεταφέρεται στους υπαλλήλους, αποτελεί τη συνέχεια άστοχων και επιπόλαιων ενεργειών, όπως και οι υποσχέσεις για την άφιξη κουραζιερόπλοιων το φετινό καλοκαίρι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Δήμου αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται έμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό δεν λύνονται με μπομπόδεις εκφράσεις, φαντασμένες υποσχέσεις και κούφια λόγια. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός είναι πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και τούτο αποδεικνύεται εκτός των άλλων και από τα χρήματα που είναι εγγεγραμμένα να διατεθούν για την τουριστική προβολή του Δήμου μας τη φετινή χρονιά, τα οποία είναι πολύ λιγότερα όχι μόνο από πέρυσι αλλά και από όλα τα προηγούμενα έτη. Ο κόσμος μας, συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν αξίζει τέτοια απάθεια. Χρειάζεται αναπτυξιακά έργα, δράσεις, παρεμβάσεις και πράξεις. Έχει ανάγκη προβολής, διαφήμισης και επικοινωνίας. Χρειάζεται ανθρώπους με όραμα και με άμεσες λύσεις, όχι θεατές που παρακολουθούν τα προβλήματα να χρονίζουν. Δεν υπάρχει σήμερα δημότης στο Λιξιούρι που να μην αντιλαμβάνεται πόσο ανεπαρκής και επικίνδυνη είναι η παρούσα δημοτική αρχή για τον τόπο. Και αυτό το υπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Πάλης Ξεκίνημα, άρα Βαντινός Διονύσης, Ατσάριος Δημήτρης, Μεσάρης Δημήτρης.
1: Μάλιστα.
0: Μια που είμαστε στο Λιξούρι,
1: ναι,
0: να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας στην κυρία Μαρία και τη Βενετία και την Μαγιά.
1: Μαγιά, ναι.
0: Και τα ευχαριστώ μας για τα πεσκέσια που στείλανε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Χίλια ευχαριστούμε. Χίλια ευχαριστούμε. Είστε πολύ ευγενικές.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα πάω και μέχρι την Ιθάκη.
1: Σταθμή φόρτισης, αυτό και αν είναι...
0: Τέσσερις σταθμοί στο... στην Ιθάκη.
1: Τέσσερις, ναι.
0: Σημαντικό. Εδώ πόσο είναι, ξέρεις. Εγώ ξέρω έναν πάντως. Στην Κρανιά. Δεν ξέρω αλλού. Λοιπόν, Ιθάκη, μπαίνουν σε λειτουργία 4 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ένα πρακτικό βήμα προς την ηλεκτροκίνηση κάνει η Ιθάκη με την τοποθέτηση 4 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά σημεία του νησιού. Οι φορτιστές παραχωρήθηκαν δωρεάν από την εταιρεία R Energy One και τον κύριο Γιώργο Ρόκα και θα τεθούν σε λειτουργία από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Κύριος Γιώργος Ρόκας,
0: ναι,
1: έχει κάνει τόσα πράγματα για την Ιθάκη. Είναι απίστευτο.
0: Που πρέπει να του στήσουν αδριάντα.
1: Είναι δηλαδή πραγματικά τόσες δωρεές, τόσα και σημαντικά πράγματα, έτσι.
0: Μπράβο στον κύριο Ρόκα. Ο Δήμος Ιθάκης λοιπόν προχώρησε σε πρώτη φάση στην τοποθέτηση 4 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι παραχωρήθηκαν δωρεάν από την εταιρεία R Energy One και τον κύριο Γιώργο Ρόκα, το οποίο ευχαριστεί θερμά ο Δήμαρχος για τη σημαντική αυτή προσφορά προς το νησί μας. Τώρα, οι σταθμοί φόρτισης έχουν τοποθετηθεί στα εξής σημεία: πάρκιν Μητρόπολης, πάρκιν πλησίων Δημαρχείου, πλατεία Σταυρού δίπλα από την εκκλησία της Σωτήρος και στο πάρκιν του Κιονιού. Σε λειτουργία θα τεθούν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Παρακαλούνται λοιπόν οι χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης να απομακρύνουν άμεσα τα οχήματά τους από τις θέσεις φόρτισης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους οδηγούς να εξυπηρετούνται. Η ανάπτυξη των υποδομών ηλεκτροκίνησης αποτελεί ένα ακόμα βήμα για μια πιο σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον Ιθάκη. Ήθελα να ξέρω, τόσα πολλά αυτοκίνητα ηλεκτρικά κυκλοφορούν στην Ιθάκη. Μπράβο κύριε Στανίτσα. Μπράβο κύριε Στανίτσα. Τόσα πολλά ηλεκτρικά. Μπράβο. Τώρα μπορείς να μην πεις μπράβο στη Ζάκυνθο.
1: Γιατί?
0: Κοίτα τι κάνανε οι πυροσβέστες. Κατέβηκαν σε γκρεμό για να σώσουν σκύλο. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, είναι από αυτές τις προσπάθειες που βλέπουμε έτσι καμιά φορά και μας συγκινούν.
0: Ναι, βέβαια. Το πυροσβεστικό σώμα της Ζακύνθου εκλήθηκε ακόμα μια φορά να επιχειρήσει σε δύσβαστη περιοχή και επικίνδυνο γκρεμό προκειμένου να διασώσει αυτή τη φορά όχι κάποιον τουρίστα που γλίστρησε στην προσπάθειά του να βγάλει σέλφι, αλλά έναν σκύλο ο οποίος είτε έπεσε κυνηγώντας κάποιο λαγό, είτε ακόμα χειρότερα κάποιος τον πέταξε για να τον ξεφορτωθεί.
1: Δεν θέλω να πιστεύω τέτοιο πράγμα. Δεν θέλω να το πιστεύω απλά.
0: Τον σκύλο εντόπισε πάνω στον γκρεμό για καλή του τύχη στην περιοχή πισίνες στην νοτιοδυτική πλευρά της Ζακύνθου, από την πλευρά της θάλασσας, ένας από τους γνωστούς και δραστήριους φιλόζωους του νησιού που βρισκόταν στο σημείο με τη βάρκα του. Αμέσως ειδοποίησε αυτή η πυροσβεστική και με έναν ντόπιο πυροσβέστη, ο οποίος και εντόπισε το στίγμα που βρισκόταν ο σκύλος. Οι πυροσβέστες και οι ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες της ΕΜΟΔΕ έφτασαν άμεσα στο σημείο και λαμβάνοντας προφανώς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καταρρίχθηκαν στον κρεμό και ανέβασαν τον κατατρομαγμένο αλλά καλά στην υγεία του σκύλο στο πλάτωμα. Χίλια συγχαρητήρια σε όλους.
1: Πραγματικά τέτοια πράγματα.
0: Και διόλου απίθανον κάποιος να τον πέταξε το σκύλο.
1: Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο.
0: Μα στον κρεμό τώρα το σκυλί.
1: Μπορεί να έπεσε, μπορεί να έπεσε πράγματι. Να κυνηγούσε κάτι και να έφυγε.
0: Άρεσε, στα κάτω. Η δούλα είσαι καλή. Καλής. Δεν ξέρεις.
1: Ξέρω.
0: Εδώ σκοτώνει ο πατέρας τον γιο, ο γιος τον πατέρα και τη μάνα και εσύ μου λες ότι ο άλλος μπορεί να μην πέταξε το σκύλο του τώρα στον κρεμό.
1: Μπορεί να έπεσε το σκύλι, να γλίστρισε.
0: Μακάρι.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι.

0: το ρεύμα, αλλά τώρα σαν να παραμαζεύτηκαν και επειδή κάνει και ζέστη, εκνευρίζομαι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, διακοπή ρεύματος, πότε? Την Κυριακή. 7 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Εντάξει, 5 ώρες είναι αυτές.
0: Ναι, τη μέρα που και... όλοι είναι στα σπίτια τους.
1: Έλα, γκρίνιαξε. Φόρτωσε λίγο. Έλα.
0: Λοιπόν, στο τμήμα της πόλεως του Λιξουρίου, μεταξύ των οδών Λαβράγκα, Ριζοσπαστών, Ρωμάνου, Τυπάλδου και στις οδούς Κρασοπατέρα, από Μεταξά έως Πετρίτσι, Μεταξά, Σέρβου, Ματζαβίνου, Δελαπόρτα, Λιβιεράτου, Κοριαλενίου, Ανδρόνικου, Αραβαντινού, Σοφοκλέους, Εσχύλου, Ομήρου, Βαλιάνου, από το ποτάμι έως την Παπά Μπασιά. Ναι, αυτό. Τι είναι, τι άλλο να πω?
1: Επειδή την ξέρεις την περιοχή, τις περιοχές
0: αυτές... Όχι, δεν τις ξέρω ακριβώς. Όλα αυτά είναι μέσα στο Λιξούρ, δεν τα ξέρω.
1: Α, καλά.
0: Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι του Λιξουρίου. Έτσι, της πόλης του Λιξουρίου.
1: Ναι, για να μην παραπονιέσαι μετά ότι το κόβουνε για ψιλοπίδημα και παθαίνουνε διακοπές από βλάβες. Κάνουνε συντήρηση οι άνθρωποι. Έτσι λένε, σε όλη την Κεφαλονιά κάνουνε συντήρηση. Πώς θα το κάνουμε?
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα, από του χρόνου δεν θα έχεις τόσες διακοπές όσες έχεις φέτος.
0: Μα είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Είμαι σίγουρη, μπορεί να μην έχουμε καθόλου ρεύμα του χρόνου. Λοιπόν, πάμε. Γιατί γελάμε? Στη χορήγηση δελτίων στους σκληροθέντες δικαιούχους των προγραμμάτων του. Γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Προχώρα.
0: Λοιπόν, του ΟΠΕΚΑ για το 26-27. Οι κληροθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων του κοινωνικού ιαματικού τουρισμού, του εκδρομικού προγράμματος και των θεάτρων μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από προχθές, από 10 του μηνός έως και 31 Αυγούστου. Είχε το δικαίωμα δηλαδή. Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας, από οποιοδήποτε. Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της αγροτικής εστίας μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opkservices.gr. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε αν δικαιούστε όλα αυτά τα προγράμματα, αυτό μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, οι κληροθέντες δικαιούχοι πριν την προσέλευσή τους στα ΚΕΠ για την παραλαβή των δελτίων τους, απαραίτητος πρέπει να έχουν προβεί σε κράτηση δωματίου στο κατάλημα επιλογής τους και να έχουν παραλάβει από το κατάλημα την επιβεβαίωση κράτησης. Έτσι λειτουργεί αυτό το βάουτσερ. Η κράτηση δωματίου σε κατάλημα μετά την παραλαβή του βάουτσερ μπορεί να γίνει και απευθείας από τον ίδιο τον δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Οι κληροθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά πρέπει να απευθυνθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία, αλλά και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Γιατί όχι? Χρειάζεστε τα δικαιολογητικά μάλλον που πρέπει να προσκομίζετε στα ΚΕΠ είναι αίτηση συμμετοχής δικαιούχου, η οποία εκτυπώνεται στα ΚΕΠ, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο του αυτοπροσώπος, μπορεί να ορίζει άλλο άτομο με εξουσιοδότηση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, από αρμόδια αρχή είτε μέσω gov.gr.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.

0: Electro Team Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και να πάμε.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, να πάμε σε κάποια πολύ ωραία πράγματα, τα οποία είναι αυτά που πραγματικά μας γεμίζουν και θέλουμε να τα βλέπουμε. Θα πάω στο δεύτερο γυμνάσιο Αργοστολίου, το οποίο πλέον είναι στο δίκτυο σχολείων πρεσβευτών για τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εκεί μπαίνει.
0: Πολύ καλό.
1: Με τη δράση προώθησης της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών.
0: Σπουδαία ενέργεια.
1: Είχαν κάνει μία δράση, την οποία μπορεί και κάποιοι να μην την καλοθυμόμαστε, αλλά πραγματοποιήθηκε κανονικά αυτή η δράση. Με μεγάλη περηφάνεια, λοιπόν, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους, ανακοινώνουμε την βράβευση του σχολείου μας με έπαινο συμμετοχής στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo School σε 2026. Ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Quality Net Foundation και αναδεικνύει τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ελλάδα που καλλιεργούν την κοινωνική υπευθυνότητα και προωθούν τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η σημαντική αυτή διάκριση οδήγησε στην επίσημη έναρξη του δεύτερου γυμνασίου Αργοστολίου στο Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 παγκόσμιους στόχους ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το σχολείο μας, αναφέρουν, απέσπασε έπαινο για τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσης με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αργοστολίου και σε συνεργασία με εθελοντές του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας στο Δημοτικό Θέατρο Ο Κέφαλος, υπό την οργανωτική ευθύνη και τον συντονισμό της φιλολόγου του σχολείου Αναστασίας Μουντάκη. Η πολυεπίπεδη αυτή πρωτοβουλία περιέλαμβανε επιστημονική ομιλία από τον κύριο Νίκο Μοσχόπουλο, Γενικό Ιατρό, επιμελητή Α του ΕΣΥ, σχετικά με την αξία και τη σημασία της δωρεάς οργάνων. Ο κύριος Μοσχόπουλος είναι στο Κέντρο Υγείας Άνης, έτσι. Τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Επίγοντα περιστατικά», βασισμένη στα μονόπρακτα του ΑΡΚΑ, εχθροί εξαίματος και βιολογικός μετανάστης, από τους μαθητές και τις μαθήτριες, η οποία συγκίνησε και μετέφερε ισχυρά μηνύματα ζωής στο κοινό. Υπήρξε και μια ενημερωτική δράση για τη δωρεά μυελού των οστών και δειγματοληψία σιέλου για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τους παρευρισκόμενους σε συνεργασία με την εθελόντρια του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας Ειρήνη Κλουδά και τον προϊστάμενο του παιδιατρικού τμήματος, τον κύριο Παντελιό, Γεράσιμο Παντελιό. Η δράση αυτή συνδέεται με τον παγκόσμιο στόχο 3, καλή υγεία και ευημερία, και τον στόχο 17, συνεργασία για τους στόχους. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, οι μαθητές και οι μαθήτριες λειτουργήσαν ως ενεργοί πολίτες, μετατρέποντας το σχολείο σε πυρήνα προσφοράς και αλληλεγγύης για την τοπική κοινωνία του Αργοστολίου. Ως μέλος του Δικτύου Σχολείων Πρεσβευτών, το σχολείο μας δεσμεύεται να συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την κοινωνική προσφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να πω εδώ το εξής, ότι καμιά φορά βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες από άτομα τα οποία ενδεχομένως, τώρα μιλάμε για παιδιά γυμνασίου, δηλαδή από ποσό από 12 έως 14 ετών, που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν καν τι μπορεί να σημαίνει η δωρεά οργάνων. Πόσο δύσκολα γίνεται, τι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει για να γίνεις και εσύ δωρητής οργάνων. Δηλαδή, μία διαδικασία την οποία ενδεχομένως τα παιδιά να μην την ξέρουν, θα τη μάθουν όμως και θα το περάσουν όλο αυτό στον κόσμο. Και μπράβο.
0: Γι' αυτό είναι αξιόλογη αυτή η πρωτοβουλία. Μπράβο τους, συγχαρητήρια.
1: Υπάρχει βεβαίως και κάτι αξιόλογο ακόμα. Ο Δήμος Λεξουρίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλινίας και με τη συμμετοχή των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 και 4 το πρωί έως τις 12.30 στο Ματζαβινάτιο για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Λεξουρίου. Με σύνθημα Σπάμε το σκορ με προσφορά. Αθλητές, προπονητές, διοικείς συλλόγων και πολίτες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν κοινό αγώνα ζωής. Ο αθλητισμός διδάσκει την προσφορά, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, αξίες που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μετατρέπονται σε πράξεις που σώζουν ζωές. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 και 4 το πρωί ως τις 12.30 στο Ματζαβινάτιο. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή, σπάμε το σκορ με προσφορά.
0: Πολύ καλό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, και για το τέλος αυτού του κομματιού της εκπομπής, να σας πάω και στο τρατάρισμα της Κυριακής. Και τρίτο,
0: πού γίνεται.
1: Θαλασσόμηλο. Το Κεφαλόνιαν Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου της Κεφαλονιάς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Θαλασσόμηλο. Έπειτα από τη μεγάλη πετυχία την περσινή, ο κόσμος της Κεφαλονιάς καθώς και επισκέπτες του νησιού θα έχουν ξανά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς και ηνοποιούς της Κεφαλονιάς, οι οποίοι θα είναι συγκεντρωμένοι την Κυριακή από τις 8 έως τις 11 στο Θαλασσόμηλο. Θα δειγματίζουν τα προϊόντα τους και θα συνομιλούν με τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Παράλληλα, στο

0: συνταγές, τοπικά προϊόντα και κρασιά, συμβάλλοντας στην, στην δημιουργία μιας ενιαίας γαστρονομικής ταυτότητας για την Κεφαλονιά. Λοιπόν, είσοδος είναι δωρεάν από τις 8 έως τις 11 την Κυριακή στο Θαλασσόμηλο.
1: Ωραίο θα είναι, ωραία πρωτοβουλία.
0: Είναι ωραία πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στα χιονάτα, στο αγροτικό ιατρείο, τη Δευτέρα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, θα διενεργηθούν προληπτικές εξετάσεις από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Αυτές είναι μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος. Θα γίνει ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και η δράση είναι ανοιχτή για, μάλλον σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Να έχετε μαζί σας τον άμκα σας. Εδώ θα σας πάω τώρα.
1: Πού?
0: Στο Μητροπολίτη Κυθήρων.
1: Τι έκανε?
0: Και θέλω να το πω. Μια διαφορετική διάσταση στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις επικείμενες αυξήσεις στις αποδοχές των Μητροπολιτών δίνει ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ. Τι ανακοίνωσε? Ότι σκοπεύει να διαθέσει σχεδόν ολόκληρο το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από τη μισθολογική αναπροσαρμογή για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα των Κυθήρων. Τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών.
1: Μπράβο στο Μητροπολίτη. Μπράβο σε αυτόν τον Μητροπολίτη. Πολύ
0: ωραία.
1: Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αντιμετωπίζουν και άλλοι. Και άλλα νησιά το ίδιο πρόβλημα, αλλά να και ένας Μητροπολίτης,
0: λοιπόν,
1: που τιμά το ράσο του.
0: Σε εκτενή δημόσια δήλωσή του, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ αναφέρει ότι κατανοεί πλήρως τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα σε μια εποχή ακρίβειας, χαμηλών εισοδημάτων και αυξημένου κόστου ζωής. Όπως σημειώνει, η αύξηση των αποδοχών δεν σημαίνει κατά ανάγκη προσωπικό πλουτισμό ή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των κληρικών, αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς. Και λέει, η αύξηση της μισθοδοσίας μπορεί πολλές φορές να σημαίνει και αύξηση της φιλανθρωπικής διακονίας. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιεί ότι εφόσον η σχετική ρύθμιση ψηφιστεί από τη Βουλή, το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον αμοιβής του θα κατατίθεται με πάγια εντολή στο κοινοφελές φιλανθρωπικό σωματείο Φιλοστοργία Τσιριγότικη Κοινωνική Φροντίδα, του οποίου είναι πρόεδρος. Για να πηγαίνουν και να πηγαίνουν τα λεφτά σε κάτι άλλο. Πίσω από την απόφασή του βρίσκεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί, εκείνο της αδυναμίας προσέλκυσης και παραμονής εκπαιδευτικών και γιατρών λόγω έλλειψης διαθέσιμης και οικονομικά προσιτής στέγης. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών και πολλών ιατρών σε συνδυασμό με το κόστος διαβίωσης στα νησιά λειτουργούν αποτρεπτικά για την επιλογή των Κυθήρων ως τόπου εργασίας.
1: Παντού τα ίδια.
0: Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται σημαντικά κενά τόσο στα σχολεία όσο και στις δομές υγείας. Ενδεικτικά, ο Μητροπολίτης σημειώνει ότι στο νοσοκομείο Κυθήρων προβλέπονται οργανικά 14 θέσεις ιατρών, από τις οποίες σήμερα καλύπτονται μόλις 4.
1: Πω, εκεί κι αν είναι χειρότερα από εμάς.
0: Αυτό.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο

Έμπειρο επιτελείωση και του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 7

0: επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 267.
1: Νίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-05251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Λοιπόν, να πάμε στα αθλητικά μας και να πούμε ότι με 5 μετάλλια στις αποσκευές τους επέστρεψαν οι Σπύρος Σταμένης και Αλέξης Ρόκος, χαρίζοντας μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας στον Ποσειδώνα Λιξουρίου αλλά και σε ολόκληρη την Κεφαλονιά. Αυτά τα παιδιά του Ποσειδώνα Λιξουρίου πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων, κατακτώντας συνολικά 6 μετάλλια και ανεβάζοντας ψηλά

0: τη γαλανόλευκη, γιατί ήταν και στην ομάδα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος Σταμένης ξεχώρισε με την εξαιρετική του παρουσία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα MEN 4x200, νομίζω επιφάνειας, ενώ ανέβηκε και στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 400 μέτρα. Είναι τεχνική κολύμβηση, δεν τη γνωρίζω καλά. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν και η συγκομιδή του Αλέξη Ρόκου, ο οποίος πρόσθεσε στη λογή του 2 χρυσά μετάλλια στα 4x100 και στα 4x200, ένα ασημένιο μετάλλιο στα 400 και ένα χάλκινο μετάλλιο στα 800 μέτρα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Οι επιτυχίες των δύο αθλητών δεν αποτελούν μόνο προσωπική διακαίωση για τους ίδιους, αλλά και αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας των προπονητών τους, της στήριξης των οικογενειών τους και της συνολικής δουλειάς που γίνεται από τον Ποσειδώνα Λεξουρίου.
1: Εξυπακούεται ότι όλο αυτό είναι σημαντικό.
0: Σπύρος Σταμένης λοιπόν και Αλέξης Ρόκος, πρότυπα αφοσίωσης.
1: Μπράβο στα παιδιά και σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτά τα αποτελέσματα να υπάρχουν από τα παιδιά. Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο πέμπτος και τελευταίος τελικός για το πρωταθλητή Ελλάδος
1: στο μπάσκετ.
0: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αύριο στις 6 ώρα απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Που δεν πέφτει, δεν θα πέφτει καρφίτσα.
0: Ναι, λοιπόν, το φανταστείτε ότι χθες ξεκίνησε η διάθεση των δελτίων στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μετά από λίγες ώρες δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Είναι sold out ο αγώνας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει και τους φιλάθλους έτσι για τα εισιτήρια και ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Ο καλύτερος να κερδίσει.
1: Φαντάζεσαι να γίνει
0: ο καλύτερος ας κερδίσει.
1: Αυτό έχεις να πεις, ναι. Ο καλύτερος ας κερδίσει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Εσύ πες, ο καλύτερος να κερδίσει. Εγώ να πω, ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Και να μας κάνει κανένα κλείσμα παραδυναϊκός,
0: λοιπόν,
1: να δεις το sold out.
0: Λοιπόν, να πάμε στο Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες.
1: Ωραίο ήτανε.
0: Λοιπόν, το Μεξικό, βέβαια αυτός ήταν ο αγώνας που είδαμε, έτσι, γιατί ο άλλος ήταν 5 η ώρα τα χαράματα, ναι. Οπότε δεν νομίζω να τον παρακολούθησε και πολλοί κόσμος.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, Μεξικό και Νότιος Αφρική.
1: Τρεις αποβολές.
0: Και 2-0.
1: Τρεις αποβολές.
0: Λοιπόν, ναι, μάλλον έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα. Θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι οι παίκτες θα έχουν 10 δευτερόλεπτα για να γίνεται,
1: ναι,
0: η αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι παίκτες τρέχανε σαν να κάνουν σπριντ για να βγουν από το γήπεδο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ένας αγώνας και είχαμε και ένα δεύτερο αγώνα που έγινε 5 η ώρα. Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1.
1: Ο Χουάνκ που τον διώξανε από τον Ολυμπιακό σκόραρε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν.
1: Θεός στη Νότια Κορέα. Ο,
0: ναι,
1: Χουάνκ.
0: Αυτός λοιπόν ήταν έτσι ένας αγώνας που τώρα μεταξύ μας δεν περίμενε και κανείς ότι η Νότια Κορέα θα κέρδιζε την Τσεχία. Μεταξύ μας όλοι.
1: Κι όμως.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πήραν τους βαθμουλάκους τους το Μεξικό και η Νότια Κορέα, ενώ η Νότια Αφρική και η Τσεχία μείνανε στο 0. Από εκεί και πέρα, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ωραία πράγματα. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, αυτό στις 10 η ώρα. Και στις 4 τα χαράματα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Παραγουάι.
1: Αυτό δεν ξεχάσω, θα το δω οπωσδήποτε.
0: Ναι, δεν είναι σε καλή ώρα για εμάς, αλλά φανταστείτε ότι βολεύει πάρα πολύ τους
1: Αμερικανούς.
0: Βεβαίως, τους βολεύει πάρα πολύ. Τώρα, πάμε και στο Σάββατο, να δει, γιατί έχουμε και σαββατιάτικους αγώνες. Λοιπόν, το Σάββατο, ξημερώματα όπως είπαμε, 4 η ώρα, έχει πλούσιο πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχάς από αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κατάρ Ελβετία, 10 η ώρα. 1 η ώρα, ξημερώματα Κυριακής, Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Αυτό θα είναι ωραίο. Αυτό θα είναι ωραίο.
0: Πιστεύω και εγώ ότι θα είναι καλός.
1: Πολύ ωραίος αγώνας θα είναι.
0: Βραζιλία-Μαρόκο. 4 η ώρα. Αιτή-Σκωτία.
1: Ναι. Χαίρετα με τον Πλάτανο. Και
0: 7 η ώρα το πρωί. Αυστραλία-Τουρκία.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Γερμανία, Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο δεν ξέρω τι.
0: Κουρασάο, είπαμε, είναι κάπου στις Μπαχάμες. Και στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, Ολλανδία, Ιαπωνία.
1: Αυτό θα είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, ένας.
1: Θυμάσαι το προηγούμενο ο παγκόσμιο την Ιαπωνία, που ήταν ομαδάρα.
0: Ναι. 8 αγώνες από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή το βράδυ.
1: Εγώ βλέπω να βλέπω 3.
0: Έχει μετά, εντάξει, έχει και 2 ακόμα αγώνες στα ξημερώματα της Δευτέρας. Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός και Σουηδία την Ισία. Βλέπω τον αγώνα της Δευτέρας το βράδυ.
1: Ωραίος.
0: Βέλγιο-Αίγυπτος.
1: Καλό θα είναι.
0: Νομίζω και εγώ.
1: Καλό θα είναι.
0: Και μετά, εντάξει, την Τρίτη Γαλλία θα δούμε.
1: Καλά, ας το πρόγραμμα αφού θα έχουμε εδώ την Δευτέρα.
0: Την Τετάρτη θα δούμε την Αργεντινή. Την Τετάρτη επίσης θα δούμε, είναι και σε καλές ώρες, την Πορτογαλία.
1: Η Γαλλία με ποιον παίζει την Τετάρτη?
0: Η Γαλλία παίζει με τη Σενεγάλη την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μάλιστα. Επειδή θεωρούν τη Γαλλία ένα από τα φαβορί, γι' αυτό λέω.
0: Θέλω να πω ότι το ντέρμπι της πρώτης μάλλον αγωνιστικής πρέπει να είναι το Αγγλία-Κροατία. Εγώ προσωπική
1: καλό,
0: άποψη.
1: Καλός αγώνας, ναι, καλός αγώνας. Αυτό. Καλός αγώνας.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός αύριο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο, όχι τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, καλέ, μας πήρε, ναι,
1: ναι.
0: Μας πήρε η φόρα.
1: Η συνήθεια, κακό.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 11.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
9: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα ελέγχου των επιβατών. Την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για ένα σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του στενού του Ορμούς, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση άνω του 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 84,09 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 86,6 δολάρια. Ορκίστηκαν νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Οικονομικών, Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τάσος Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης. Έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία, επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Σε παρέμβαση με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με το νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη, προέβη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για ιστορική δικαίωση χιλιάδων υπερχρεωμένων οικοκυριών. Σε ένα κράτος δικαίου, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να υποτιμήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, διεμήνησε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Στη συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες, όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα, δεν παραβίασα κανέναν κανόνα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τη χώρα μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, 2 χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφίξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, συνοδευόμενο από ελέγχους ασφαλείας και ταχύτερες συνοριακές διαδικασίες για πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν περιορισμένες πιθανότητες να λάβουν διεθνή προστασία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε Καλαμιές στην Εύβοια, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
17: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 στη συντονισμένη. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμης μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Πού το βρήκες αυτό, ρε Νότι?
1: Από το ανέσυρα από το... από το χρονοτούπα από τις εισόδους ιστορίας. Enola Gay.
0: Άργησα να έρθω σήμερα στη δουλειά, είχα ένα ραντεβού το πρωί και λέω με τον Γιαννίρη, βάλτε μουσική με τον Νότι. Σήμερα βρείτε
1: το όχι, όχι, τα είχε
0: πει. Έλεγα, θα τον μετανιώσω μετά.
1: Τα είχε βρει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και το είπα και εγώ, οκ. Εγώ θα βάζα Doors, παιδί μου. Βροχή έρχεται.
0: Είσαι αθεράπευτο. Α, έρχεται βροχή. Μπράβο, Νότι. Δεν έρχεται βροχή.
1: Και κεραυνοί και τέτοια.
0: Έρχονται κεραυνοί.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε χτες? Ότι εγώ πήγα και έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες, γιατί μια μέρα μου έκαψε τις συσκευές.
1: Θα τις βρεις καμένες.
0: Και λέει εδώ ο Ξερόλας, έλα μωρέ τώρα, το τραβάς από την μπρίζα. Να σε δω ρε μπαγάσα τώρα, που θα πας 4 ώρα σπίτι να τα τραβήξεις από την μπρίζα.
1: Όχι εδώ ρε παιδί μου, νόμιζα ότι για το Σούνιο ότι έλεγες εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: για το σπίτι.
1: Τίποτα στην Αθήνα.
0: Και στο Σούνιο και εδώ.
1: Έξω στην επαρχία που πέφτουν. Πρέπει να τη βγάζεις και την πρίζα και το ίντερνετ από την πρίζα.
0: Αγόρι μου, έχουν βγει πια συσκευές που σε προστατεύουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Θέλω να μην έρθεις τη Δευτέρα και μου πεις μου κάει και τηλεόραση.
1: Εγώ έχω προστασία σε όλα.
0: Ή φριτέζα.
1: Και έχω δει να καίγονται.
0: Ή γαργαλιέρα.
1: Γαργαλιέρα, έχεις γαργαλιέρα.
0: Εσύ πρέπει να έχεις γαργαλιέρα.
1: Με τα αστεία που λες, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν. Πάμε, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Καταρχάς, ξεκινήστε να πάρετε τηλέφωνο 210-4800-170-174. Σας δίνουμε και σήμερα 2 εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη, για τα δρομολόγια Πειραιάς Χανιά ή Πειραιάς Ηράκλειο, όποιο εσείς θέλετε. Ένας τυχερός θα κερδίσει 2 εισιτήρια σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Μπορείτε να κάνετε χρήση όποτε εσείς θέλετε μέχρι τον Νοέμβριο, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. Ευχαριστούμε πολύ την ANEC Lines που μας έκανε αυτή την προσφορά. Μην με αρχίσετε και μικρινιάζετε λέγοντας πήρα τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω. 4 γραμμές δίνουμε. Θα τρελαθεί εδώ η φίλη μας η Ελένη να τα σηκώνει τα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, προσπαθήστε.
1: Έτσι
0: λίγο
1: γίνεται, ρε παιδί μου, αφού παίρνουν 500 άνθρωποι.
0: Δύο εισιτήρια θα σας δώσουμε εντελώς δωρεάν. Άμα ταλαιπωρηθείτε και 10 λεπτά, δεν χάλασε ο κόσμος. Εγώ ταλαιπωρούμε κάθε μέρα μια ολόκληρη ώρα με αυτόν που έχω δίπλα μου.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα, διότι και το Μουντιάλ άρχισε και ο πόλεμος τελειώνει.
1: Άρα αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, όχι, τελειώνει, το ακούμε. Το έχει πει καμιά πενταριά φορές.
0: Ναι, αλλά τώρα υπάρχει σύμφωνο. Επιβεβαίωσε και το,
1: ναι,
0: Ιράν,
1: και το Ιράν,
0: ότι βρήκανε μία άκρη. Κοίτα, και δυο θέλουν να τον τελειώσουν τον πόλεμο.
1: Ναι. Άρση κυρώσεων, λέει. Απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Άνοιγμα του σανού του Ορμούζ. Άρση των κυρώσεων για πετρέλαιο. Αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.
0: Να ανοίξει το εμπόριο, να ξαναγίνει κανονικά, να βρουν οι τιμές τα κανονικά του.
1: Θα αργήσει αυτό να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Σιγά-σιγά.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Και βέβαια είναι και το Μουντιάλ, το είδες στο μάτς.
1: Λίγο, είδα Μεξικό.
0: Τα κοιμήθηκες.
1: Βαρέθηκα.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, ήταν για τον ύπνο.
1: Ναι.
0: Τώρα λέμε Μουντιάλ, αλλά τα πρώτα μάτς εκεί των ομίλων που παίζουν κάτι απίθανες ομάδες, δεν είναι και κάτι το γοητευτικό. Δηλαδή και εγώ που το είδα από διαστροφή, ας πούμε, για τα αυτό, η Νότια Αφρική.
1: Δεν είναι
0: για ποδόσφαιρο. Ούτε το Μεξικό.
1: Εντάξει, καλύτερη όμως ήταν η Μεξικάνη. Είναι σαφές ότι θα παραχωρήσουν.
0: Με την Νότια Αφρική, έτσι, και πέσουν σε καμιά καλή ομάδα. Συμφωνώ με τον Χρήστο του Σωτηρακόπουλο που λέει: όλοι πάνε στο Μουντιάλ, αλλά στο τέλος 4-5 ομάδες είναι που χτυπιούνται.
1: Σωστό.
0: Η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Αυτές είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Εκεί θα καταλήξουμε. Αργότερα θα γίνει πιο ενδιαφέρον. Τώρα είναι πιο πολύ για την πλάκα. Εγώ περιμένω το μάτς του Σαββάτου.
1: Τι είναι το Σάββατο?
0: Παίζει η Βραζιλία, το πρώτο της παιχνίδι.
1: 3 το πρωί?
0: Μία νομίζω.
1: Μία
0: η ώρα το βράδυ Σάββατο θα έχουμε δει τον μπάσκετ
1: με ποιον.
0: Τώρα με ρωτάς.
1: Όχι, θέλω να πω σοβαρή ομάδα ή.
0: Όχι, ρε, στους ομίλους δεν έχει σοβαρές ομάδες.
1: Τότε άστο την πειράζει.
0: Α, σου πω,
1: να
0: ρε,
1: δούμε τους παίκτες.
0: Σου χάλασα εγώ ποτέ χατήρι.
1: Έτσι, περίμενε.
0: Μουντιάλ Σάββατο. Λάθος έκανα, δεν είναι το Σάββατο.
1: Εντάξει, Βασίλη, δεν πειράζει.
0: Όχι, άμα ρωτάς θα παίρνεις απαντήσεις.
1: Okay.
0: Με το Μαρόκο παίζει μία η ώρα το βράδυ.
1: Ωραίο μάτς. Το Μαρόκο ήταν η αποκάλυψη του προηγούμενου Μουντιάλ.
0: Έχει δύο ματσάκια ωραία την Κυριακή. Ένα τα ξημερώματα της Κυριακής. Δίκιο είχα, βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή. Βραζιλία-Μαρόκο και 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής είχε ένα πολύ ωραίο. Γερμανία-Κουρασάο.
1: Αυτό που έλεγε του Κουρασάου ότι είναι πολύ καλό.
0: Κάτσε, θα δούμε τώρα με τους Γερμανούς παίζει. Το πόσο καλό θα είναι. Αλλά αυτές οι ομάδες δίνουν έτσι μια νότα, πώς να το πω, δροσιά.
1: Άντε για να δούμε.
0: Επίσης να σας πω πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις, έχουμε πολλά να σας πούμε σήμερα ως πληροφόρηση. Επειδή έχουν πάρει φωτιά τα χλωοκοπτικά σας να κλαδεύετε κλαδιά, επειδή σήμερα ο μήνας έχει 12 και στις 15 λίγη προθεσμία, χαλαρώστε λίγο, θα δώσουν μια εβδομάδα παράταση.
1: Ξαναδώσουν. Μία δεν φτάνει.
0: Μία τελευταία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Επειδή θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο και θα ξαναφουντώσουν, είπανε άντε, έχουν αργήσει και οι Ελληναράδες όλοι που πάνε τελευταία στιγμή. Θα δώσουν νομίζω μέχρι τις 24 παράταση, οπότε έχετε χρόνο
1: μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Να προγραμματίσετε τις δουλειές σας. Τώρα, το Σάββατο έχει λίγο βροχούλα στην Αττική και σήμερα το απόγευμα έχει βροχή. Την Κυριακή θα είναι ξαστεριά. Όποιος το έχει προγραμματίσει,
1: κάνουμε μπάνιο.
0: Το κάνει. Πριν από λίγο ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί που αυτού του μίνι ανασχηματισμού που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Του ελληνικού τραγουδιού.
0: Ρε εσύ, πράγματι. Προσέξτε τώρα. Ορκίστηκαν οι υφυπουργοί. Ο Κότσιρας, ο Μαρκόπουλος και η Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Σαν σχήμα σε νυχτερινό κέντρο.
1: Και η άλλη λέγεται Μαρινέλα νομίζω.
0: Ποια?
1: Όχι, Μαρινέλα.
0: Σουκυλή.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, τα μπέρδεψες.
1: Μαριλένα.
0: Απά, πρέπει Μαριλένα, να κάνεις λύσα. Δεν σου φτάνουν τρία υπόνοιμα.
1: Τέσσερα εγώ θέλω.
0: Κότσιρας, Μαρκόπουλος, Παπαδοπούλου. Έτσι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Ο ανασχηματισμός της παρτιτούρας. Ναι.
0: Ναι. Ωραίο ήταν, επειδή πρέπει να σας πω, πέρασα νωρίτερα από το προεδρικό μέγαρο εγώ. Είχα μια άλλη δουλειά. Αυτή η πορτοκαλάδα που κάνουν ενώ ότι είναι καταπληκτική.
1: Τι διαφορετικό έχει δηλαδή.
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Έχει. Είναι μια, λέει, ποικιλία της Βαλένσια, των πορτοκαλιών Βαλένσια, που έχουν την ιδιότητα όταν τα στύψεις,
1: ναι,
0: να μην κάθεται το ίζημα κάτω και να είναι νερό πάνω. Μένει ολόκληρη πορτοκαλάδα. Μην
1: κεράσετε. Άσε μας, Βασίλη. Τι έχει, AI.
0: Άσε μας, λέει.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Άκου που σου λέω, ρε εσύ. Ρώτα το φίλο μας τον Παύλο.
1: Το ανακατεύει αυτός. Το ανακατεύει.
0: Πολύ ωραία. Μην κεράσανε το πρωί ένα χυμό πορτοκάλι.
1: Έχουμε εμείς εδώ ντόλτσε εκεί στην Άνδρο πορτοκαλιά.
0: Εσύ όλα τα καλά οι άνδρους τα βγάζει.
1: Όχι, δεν είπα εγώ, αλλά Βαλένθια τώρα, τι μας πει Βαλένθια.
0: Είχαμε λοιπόν την ορκομοσία, σας το είπαμε και αυτό, σας είπαμε για το Μουντιάλ. Τώρα έχουμε γραμμή ή να συνεχίσουμε την ανάλυση? Α, θα έχουμε γραμμή, οπότε δεν τη συνεχίζουμε. Θα σχολιάσουμε αργότερα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
1: Είδες Μητσοτάκη?
0: Βέβαια τον είδα. Είχα ένα θέμα χτες. Τι να πρωτοδώ? Το δελτίο του Sky, του Μητσοτάκη στον Αντένα ή την τελετή έναρξης με τη Σακύρα?
1: Εγώ δεν είδα χθες.
0: Γιατί?
1: Είδα το πρωί. Αυτό το replay που έχει είναι καταπληκτικό. Το έχει η Κοσμοτέ.
0: Α, αυτό που κάνεις on demand να το δεις μετά. Και έκατσες πρωί-πρωί και είδες μια μισή
1: ώρα. Με τον καφέ μου είδα Μητσοτάκη Χατζηγολάου.
0: Μια μισή ώρα. Ψέματα λες.
1: Ναι.
0: Μια μισή
1: γιατί
0: ώρα.
1: Δεν είναι μια μισή ώρα, γιατί το replay τις διαφημίσεις περνάς τα κατάκα.
0: Ναι, αλλά πάλι ήταν
1: 40 λεπτά.
0: Πάνω από μια ώρα. Όχι, ρε, ήταν μεγάλη συνέντευξη. Λοιπόν, θα σας πούμε μετά, όταν θα έρθει και ο Γιάννης ο Πιταράς, τι πρέπει να κρατήσουμε από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προς το παρόν, πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι αρχαιρεσίες είναι προγραμματισμένες, αν δεν κάνω λάθος, για την Κυριακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιάννη, κύριε Πάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Προφανώς γνωρίζετε, έτσι είναι, είναι την Κυριακή στις 14 Ιουνίου και η διαφορετικότητα αυτών των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πέραν των άλλων που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι ότι γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε από το τάμπλετ.
0: Δεν χρειάζεται να συνοστιστούν σε κάλπες.
1: Μπράβο.
2: Δεν χρειάζεται, ναι, είναι για πρώτη φορά αυτό που γίνεται.
1: Πόσες φορές έχετε εκλεγεί ως τώρα, 4-5?
2: Στον Ιατρικό Σύλλογο έχω εκλεγεί 4 φορές.
0: Και πάτε για την Πέμπτη.
2: Πάμε για την Πέμπτη και θα σας εξηγήσω ότι η διάθεση, επειδή πάντα ήμασταν με την οικονομική κρίση αλλά και με την πανδημία και πολλά άλλα προβλήματα, η δική μου τουλάχιστον συμμετοχή μαζί με το πολύ σημαντικό ψηφοδέλτιο γιατρών από όλες τις ειδικότητες και τους κλάδους και με ένα 40% ανανεωτικό ψηφοδέλτιο, στόχο έχουμε να πάμε στην αναπτυξιακή εποχή με την υγεία, δηλαδή να δημιουργήσουμε στη χώρα μας να είναι η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας.
0: Πώς είναι οι υποψηφιοί σας στο ψηφοδέλτιο? Γιατί είχα πάει σε μια γιορτή πρόσφατα και μου έλεγε ο ένας είμαι υποψήφιος, ο άλλος είμαι υποψήφιος. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ψηφοδέλτιο?
2: Είναι αρκετά μεγάλο, γιατί είναι τέσσερις κλάδοι, θα έλεγα. Δηλαδή είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό, για την Εξελεκτική Επιτροπή και είναι και για τους εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή του μεγάλου οργάνου του δευτεροβαθμίου, που βγαίνει με αυτές τις εκλογές από όλους τους ιατρικούς συλλόγους της
0: και
2: χώρας.
0: Και πόσοι έχουν
1: πολιτικό, και είναι πολιτικό, δηλαδή είναι οι δημοκράτες ψηφίζουν τον Πατούλη, οι άλλοι τον άλλον, έτσι πάει.
2: Όχι, καταρχάς ο Πατούλης είναι γιατρός. Και προφανώς στηριζόμαστε από κομματικές παρατάξεις, όμως θα έλεγα ότι η δική μας ιστορία έχει να κάνει με μια διεύρυνση απόψεων και πάντα αυτό εκφράζεται και μέσα από τις κάλπες.
0: Πόσα ψηφοδέλτια κατεβαίνουν στις εκλογές?
2: Την περασμένη φορά είχαν κατέβει 11, τώρα 11. Κατεβαίνουν 8. Τώρα κατεβαίνουν 8.
1: Είναι βουλή.
2: Είναι βουλή. Έλα. Και θα σας έλεγα... είχαμε και 7 παρατάξεις στο αυτό που...
1: Μα τι έχετε να πει διαφορετικά, δηλαδή οι 7 παρατάξεις, τι έχουν να πούνε μεταξύ τους διαφορετικό?
0: Γιατί ο ίδιο λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ με
1: το δεξιό
0: κατάσταση της υγείας.
2: Εντάξει, υπάρχουν και πιο ακραίες αριστερές φωνές, ίσως και πιο ακραίες δεξιές. Υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι που ενδεχομένως θεωρούν ότι... όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Διά περιπτώσει 8 είναι και καλή τους επιτυχία σε όλους, αρκεί να είναι ωφέλιμοι και όχι απλώς να παράγει μια τοξικότητα ή μια λαϊκή στοιχεία.
0: Και πόσοι γιατροί ψηφίζουν?
2: Ψηφίζουν όσοι ήταν, είναι 28.000 τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος χώρας. Θα ψηφίσουν 21.655, όσοι δηλαδή ήταν ταμιακός εντάξει μέχρι τις 6 Ιουνίου και από εκεί και πέρα προφανώς από τις 7 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 8:49 το βράδυ θα μπορούν να ψηφίσουν από το κινητό ή το τάμπλετ. Αν έχουν πρόβλημα μπορούν να υπάρχει help desk τηλέφωνο το οποίο θα τους βοηθήσει και αν υπάρχει πάλι πρόβλημα θα υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο για εκείνες που δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.
1: Και ποιο είναι το σημαντικότερο αίτημα, ας πούμε, του δικού σας ψηφοδελτίου, το οποίο θα κυνηγήσετε εσείς αν βγείτε πρόεδρος, δηλαδή, να καταλάβουμε?
0: Να μην τιμωρούνται όσοι παίρνουν φακελάκι.
2: Όχι, αυτό όχι.
0: Δεν έχετε τιμωρήσει κανέναν πάντως.
2: Έχουμε τιμωρήσει πολλούς. Θα σας πω ότι κανένας γιατρός και μάλιστα. Βρίσκομαι τώρα στο γεννηματά που δίνει μεγάλο αγώνα για να κρατήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θέλει κάποιον ο οποίος με μια μαύρη μελάνη λερώνει όλο το κρυστάλλινο ποτήρι της προσπάθειας και της υγείας. Δεν θέλω να αγιοποιήσω τίποτα, αλλά πραγματικά οι γιατροί, οι Έλληνες γιατροί, όπου και αν έχουν πάει, έχουν κάνει σημαντικά αποτελέσματα στο σύστημα.
0: Αυτή είναι η μία πλευρά του λόφου, την οποία την έχουμε αναγνωρίσει πολλές φορές. Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του λόφου όμως, ότι φακελάκιδες κυκλοφορούν σε όλα τα νοσοκομεία και μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχετε πάρει όλα αυτά τα.
2: Έχουμε πάρει πολλές, σας λέω, και μπορούμε να σας το.
0: Μπορείτε να μας στείλετε τον κατάλογο.
2: Βεβαίως. Από την άλλη αν ισχύει όμως,
0: αυτό, εγώ θα πω ότι έκανα λάθος.
2: Ναι, θα το κάνετε το λάθος.
0: Πόσους έχετε πάρει, πόσους έχετε απαγορεύσει να ασκούν το επάγγελμα επειδή τα παίρνανε κανονικά?
2: Καταρχάς, για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε πρέπει να γνωρίζουμε και οι καταγγελίες να γίνονται είτε από τους ανθρώπους που το καταγγέλουν είτε αυτεπαγγέλτως, εάν γίνεται μέσα από μια διαδικασία. Ωραία. Αυτές οι περιπτώσεις, μην φανταστείτε ότι ετησίως είναι πάνω από 2 τουλάχιστον που έρχονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Έρχονται πολλές άλλες περιπτώσεις, δηλαδή για τα διαφημιστικά κλπ. Για το θέμα, για το φακελάκι, φανταστείτε ότι.
0: Μόνο 2 το χρόνο.
2: 2-3 το χρόνο, ναι, βεβαίως, ό,τι σας λέω. Διότι ο κόσμος δεν καταγγέλει.
1: Ναι.
2: Δεν έρχεται, δεν προσφεύγει.
0: Ωραία, ο κόσμος μερικές φορές το δίνει και από μόνος του. Αλλά εγώ διαβάζω κάθε 3 και λίγο καταγγελίες, σύλληψη του αρμοδίου γιατρού από τα αρμόδια όργανα. Αυτό τι γίνεται
2: μετά? Αν πατήσετε, κύριε Χιώτη, γιατί είστε πολύ έμπειρος και πολύ γνώστης των πραγμάτων.
1: Και γιατρός.
2: Αν πατήσετε. Και γιατρός.
1: Βέβαια. Ό,τι παθαίνουμε πηγαίνουμε στο χιόντι και μας βγλέει η διάγνωση.
0: Γιατρός της πείνας, κύριε Πατρίκη.
2: Τέλεια, κοιτάξτε, το μεγάλο σημαντικό θέμα είναι...
0: Για ρουσφέτη έρχονται, όχι για να τους κάνουν.
2: Να τον αφήσετε να ψηφίσει την Κυριακή.
1: Λοιπόν,
2: Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι πραγματικά δεν θέλει κανείς για κανένα λόγο να μολύνει το ιατρικό σώμα για κάποιον επίρροκο. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Και προφανώς όταν εμείς έχουμε αφαιρέσει τις άδειες, πηγαίνει στο δευτεροβάθμιο και στο οποίο μπορεί να μειώσει ή να μην μειώσει την δική μας πειθαρχική διαδικασία.
1: Πόσα χρήματα παίρνει ένας γιατρός πρωτοδιοριζόμενος τώρα?
2: Εκεί θέλω λοιπόν, γιατί με ρωτήσατε ποια είναι η διεκδίκηση, πρέπει να υπάρξει διπλασιασμός των χρημάτων, είτε αυτοί που δουλεύουν.
1: Διπλασιασμός γίνεται μόνο στους παπάδες, όχι στους γιατρούς.
0: Ναι.
2: Ναι, όχι, να σας πω όμως. Ναι.
0: Αν δεν γίνεται Μητροπολίτες, διπλασιασμός.
2: Ναι, ίσως να πρέπει να βαφτίσουμε αρκετούς γιατρούς. Αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Υπάρχουν οι ανταγωνιστικές χώρες οι οποίες δίπλα μας και στα σύνορά μας ακόμα δίνουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί και στη Νέα Δημοκρατία της Κύπρου, στους αδερφούς μας Κυπρίους, όπου εκεί είναι 8.000 ο πρώτος μισθός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το
0: μεγάλο κάνουμε.
2: Ναι, σας κάνουμε
0: και πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, κύριε Πετούλη.
2: Άρα,
0: καλή
2: λοιπόν,
0: επιτυχία εύχομαι.
2: Η μισθοδοσία, αλλά και να κάνουμε, κύριε Πάτη, να κάνουμε την ιατρική την χώρα μας να είναι η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας, με τον ιατρικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ευεξίας και ευζωίας, και οι γιατροί μας να μένουν εδώ για να θεραπεύονται οι ασθενείς οι παγκόσμιοι, και όχι να στέλνουμε σε χώρες γιατρούς οι οποίοι τελικά δεν έχει κανένα όφελος η ίδια μας η χώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή,
2: καλή δύναμη.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριος Γιώργος Πατούλης, εκ νέου υποψήφιος με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας ενημερώνουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι στην Αθήνα λειτουργεί πλέον το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια με τη διαδικασία των μη κρατικών πανεπιστημίων, με ιστορία 80 ετών και διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με έκπτωση 10% με το Signature Travel, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Κόσμος 96,5.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
17: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Χάκι από Κεσαριανή προς Βύρωνα λόγω τροχαίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στον καθαρισμό των οικοπαίδων άφησε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε επικαλούμενη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δίνεται παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρουν το σχέδιο 14 σημείων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση των κυρώσεων, απόσυρση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, δύο χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφίξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Τρία παράνομα δίκτυα διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα αγώνων του Μουντιάλ εντόπισε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Συνελήφθησαν 4 άτομα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 650.000 ευρώ. Ένας άντρας που έκλεισε κατά λάθος έναν διακόπτη έκτακτης ανάγκης ήταν ο λόγος που έκλεισε νωρίτερα το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Το περιστατικό ήταν αφορμή για να διακοπούν οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αρέσει Νότι, πάλι την Τζαμάικα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι την Τζαμάικα, σ' αρέσει. Τζαμάικα.
1: Είναι αυτό που το βρίσκω.
0: Ρε παιδί μου, ωραίο τραγούδι είναι. Πόσες φορές το παίζεις?
1: Όσο μπορώ, πιο πολλές φορές.
0: Δεν είναι. Γιαννήρη, δεν θα ξαναβάλει τραγούδια ο Νότης. Τέλος. Δεν μπορώ δηλαδή. Το μετανιώνω κάθε φορά. Λέω να είμαι δημοκράτης, να δώσω λίγο ελευθερία.
1: Κατάλαβες γιατί δημοκράτη μιλάμε.
0: Ρε Γιάννη, Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο. Το πιστεύεις ότι όποτε υποβάλει μουσική έχει 6 τραγούδια και βάζει μόνο αυτά? Πόσα τραγούδια υπάρχουν στο ελληνικό ρεπερτόριο από το 50 μέχρι σήμερα?
2: Ακόμα και οι δίσκοι λιγότερα είχαν.
0: Δεν υπάρχει το άτομο, ρε εσύ.
2: Τζαμάικα.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, βάζω τραγούδια.
0: Γιατί Τζαμάικα.
2: Καλά, έχει φύγει ήδη.
1: Εσύ τώρα βάζω τραγούδια στα οποία μπορούμε να παίρνουμε δικαιώματα.
0: Το πατέρα σου είναι.
2: Τον απαταιώνα.
1: Καλό, ε. Όχι, ρε. Είναι το δεύτερο Σαββόπουλο, εγώ που μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, γλιτώσαμε του Σαββόπουλο σήμερα τουλάχιστον. Θα παρεξηγηθώ κιόλα. Θα μου λένε γιατί δεν σ' αρέσει, ρε Χιώτη, ο Σαββόπουλο. Προφανώ μ' αρέσει, αλλά κάθε μέρα αστακώ. Κάθε μέρα αστακώ. Ας φάμε και μια φάβα.
1: Φάβα, φάλε μια φάβα εσύ.
0: Ρίξε το ηχητικό, ρε φίλε, να σχολιάσουμε εδώ με τον σύντροφο Πιταρά.
3: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά?
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
3: Σίγουρα
4: όχι.
3: Συζητήθηκε, αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
0: Ο Τσίπρας απάντησε μέσα σε 6 ώρες.
2: Για το δίπλωμα.
0: Συνήθως, ναι. Για βάλε και τον Τσίπρα τι απάντησε, θα σχολιάσουμε όλα μαζί.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα.

0: λες και απευθύνεσαι σε μαμαλούκους. Δεν παραβίασε κανένα.
1: Τι είναι το μαμαλούκο?
2: Έλατε.
0: Ανοίξτε το.
2: Είναι τη δικιά του εποχή.
0: Δεν παραβίασα κανένα κανόνα για τη δημοκρατία. Παραβίασε όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβίασε όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Με την Οβάρτης, με τις άδειες που ήθελε να δώσει στον Καλογρίτσα και στους άλλους φίλους του.
1: Δεν ποιος μπορεί να το όλα αυτά, ρε Βασίλη, τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εγώ
1: δηλαδή
0: τα θυμάμαι.
1: Ιούνιο, μήνα με 40 βαθμούς.
0: Μόνο εγώ
1: έξω
0: τα θυμάμαι.
2: Μόνο εσύ τα θυμάμαι.
1: Ναι, μόνο εσύ. Δηλαδή, δεν διά μνήμη. Συγγνώμη, έχει,
0: το, έχει, μα δεν έγινε
2: και το
0: 40
2: χρόνια.
0: Σου
2: παίρνουν το δίπλωμα. Με, τώρα. Αυτά είναι τώρα.
1: Ότι μόνο εσύ θα με καταλάβει.
2: Έλα, ναι, πες το.
1: Σταματάνε έναν άνθρωπο στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Έλεγχο, κανονικό. Ναι. Τροχονομικό έλεγχο. Του κάνουν αλκοοτές, τον βρίσκουν, δεν έχει πιει 800 μπουκάλια, του παίρνουν το δίπλωμα. Συνεχίζει, πάει παρακάτω. Ξανά, το σταματάνε. Οπότε γυρνάει, ρε παιδιά, πάτε καλά, του λέει. Πόσα διπλώματα νομίζετε ότι έχω? Πες μου κάτι τώρα, Βασίλη. Γιατί
0: σαν το καλύτερο, ήταν βλακία τον.
1: Καλά, ήταν πολύ έξυπνο, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη συζήτηση.
0: Πού καλύτερο, μαθές.
1: Έχω κι άλλα, αλλά είναι και σόκινγκ, δεν μπορώ να τα πω.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι σόκινγκ το δικό μου. Θες να το πω τώρα?
1: Να σε ρωτήσω κάτι, για να μην φύγουμε από την κουβέντα αυτή. Γιατί εδώ γίνεται κάτι ωραίο και πονηρό πολιτικά. Έχει διαλέξει αντίπαλο ο Μητσοτάκης?
0: Εννοείται.
1: Ε?
0: Του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Από πού
1: που διάλεξε τον Τσίπρα, για πες μου.
0: Γιατί είναι εύκολο, βλέπει ρε παιδί ότι μου, ο άλλος κερδίσει τρεις φορές.
1: Πώς προέκυψε, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε κόμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Ο Τσίπρας γύρναγε και παρουσίαζε ένα βιβλίο.
2: Διότι τον
1: δηλαδή μέσα σε 24 ώρες
2: διάλεξε. Είναι εύκολη κριτική ότι έριξε τη χώρα στα βράχια. Αλλά λοιπόν
1: διαλέγω η ευκολία που διαλύει κάποιος αντίπαλο. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είχε ως αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει ο Τσίπρας. Τον έχει υπερφαλαγγίσει τον Ανδρουλάκη.
1: Πού, στις δημοσκοπήσεις?
0: Στις δημοσκοπήσεις, αλλά
1: έχει. Άρα
0: μια
1: οι δημοσκοπήσεις
0: αμφιβολία...
1: φτιάχνουν τα δίπολα, τις κυβερνήσεις, τα... τις υπηρεσιακές, τις συγκεκριμένες.
2: Μα δεν τον βολεύει, ρε παιδί μου, τον βολεύει τον Μητσοτάκη το Τσίπρας.
1: Άσε τη βολεύει.
2: Καθυπηρώνει τον κόσμο.
1: Δεν διαφωνώ ότι τον βολεύει. Ναι.
0: Είναι ο μπαμπούλας του δεξιού ο Τσίπρας. Ναι. Σου λέει, άμα έχω μια ελπίδα, κάποιος που λέει άσε μας ρε Μητσοτάκη, δεν σε ξαναψηφίζω.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπει τη γωνία τον Τσίπρα να έρχεται, μπορεί και να γυρίσει. Ναι. Άρα το βολεύει. Το δε Τσίπρα, αυτόν και το βολεύει. Διότι αν αρχίσει να τσακώνεται με τον πρωθυπουργό της χώρας, αυτόματα αποκτά υπόσταση αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τραβάει όλο τον κόσμο αυτόν που λέει δεν υπάρχει τίποτα άλλο απέναντι. Να υπάρχει ο Τσίπρας. Άρα ναι, στον Τσίπρα, παιδιά.
2: Αλλά με τον Ανδρουλάκη θα κάνει κυβέρνηση, αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία.
0: Ποιος θα κάνει κυβέρνηση με τον
2: Τσίπρα? Νέα Δημοκρατία. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα?
0: Με κανέναν. Μα το είπε χτες.
2: Αυτά είναι άμα, υπάρχει, άμα πάρει αυτοδυναμία.
0: Όχι, είπε. Το ρώτησε ο Χατζηνικολάου. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία.
2: Ναι, τι θα κάνει.
0: Απαντάει τότε, ξέρει τι διαφημίσει, πήδηξε
2: ναι,
0: και να
2: τι θα κάνει.
0: Είπε. Εγώ θέλω να είμαι έντιμο και να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό. Πιθανότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας.
2: Okay.
0: Δηλαδή okay.
2: Είπε όμως ότι άλλα λέμε προεκλογικά και άλλα λέμε λέει μετεκλογικά.
0: Αυτό...
2: Μεταξύ προεκλογικής περίοδου λέει και της επομένης υπάρχουν οι εκλογές, όπως είπε ο Μιτεράν.
0: Σωστό είναι και αυτό.
2: Άστα αυτά τώρα.
0: Ότι άλλα λέει
2: με κάποιον θα ψάξει να βρει συνεργασία. Και με τον Τσίπρα δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά αυτό μου παράει.
1: Δηλαδή, ρε Βασίλη, συγγνώμη, τώρα που είπαμε σε κάλπες, όλοι μιλάνε για την πατρίδα, να σώσουμε, να κάνουμε, να μην διαταραχθεί. Δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν τα πράγματα ή ο λαός αποφασίσει ότι θέλω να πάρει 20 αυτός, 10 εκείνος, 5 ο άλλος.
0: Ναι.
1: Δεν θα κοιτάξουν αυτοί το μέλλον της πατρίδας και τη σωτηρία της?
0: Θα το κοιτάξουν.
1: Πώς θα προεξοφλούν ότι άμα εγώ δεν είμαι πρώτος, αυτοδύναμος και αυτά.
0: Μα εσύ πες μου τώρα ειλικρινά, γιατί μιλάμε λογικά εμείς.
1: Εννοείται.
0: Πόσες πιθανότητες δίνεις να φωνάξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για συνεργασία και ο Ανδρουλάκης να πει ναι? Πόσες πιθανότητες δίνεις? Γιατί εγώ δίνω μηδέν.
2: Μικρές.
0: Μηδέν. Τι μικρές, δεν θέλει να το βλέπει.
1: Κοίτα, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το προαναγγείλει κανείς αυτό.
0: Άρα πάει το Πασόκ. Ναι. Να φωνάξει τον Τσίπρα να συνεργαστούν.
2: Άρα θα φωνάξει ο Σαμαρά, λες, να το συνεργαστούν. Και θα του πει ο Σαμαράς, περίμενε, έρχομαι.
0: Για τον Σαμαρά σου έχω νέα, αλλά θα τα πούμε μετά.
2: Μου έχεις νέα.
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Ετοίμασε τι είπε χθες για τον Σαμαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τον Σαμαρά χθες.
2: Να σου
0: αλλά
2: πω
0: θέλει
2: κάτι.
0: Ανάλυση η φάση. Δεν φαίνεται τον γκολ καθαρά. Πρέπει να κάνεις ανάλυση στρατηγικής.
2: Το γκολ δεν φαίνεται?
0: Όχι.
2: Βλέπει γκολ. Βλέπει συνέχεια γκολ το παιδί.
1: Μουντιαλικός.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω καταρχάς ότι έχετε 10 λεπτά ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε 2 εισιτήρια για την Κρήτη, το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά ή Πειραιάς Ηράκλειο. Στο 210-40.

0: 2-10-300 170 έως 174 τηλεφωνείτε, 2 παρα 5 ο κύριος Πιταράς θα κάνει την κλήρωση. Δεύτερον, έχω να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Τώρα έχει δίκιο η φίλη μας η Άννη που λέει, ρε παιδιά, αυτό το Kill Greece που λέτε ακούγεται σαν να είναι Kill με I, δηλαδή
1: kill.
0: Σκότωσε την τράβα Ελλάδα.
1: Το λίγο, τράβα το.
0: Όχι, είναι με διπλό E το ναι. Kill Greece, αλλά τι να κάνουμε, ρε Σιάννη, έτσι είναι η διεύθυνση του Πανεπιστημίου. Πάμε.
1: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr, Υποκράτους 33.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All

0: ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Πριν πάμε στο Σαμαρά, θες να σου πω το ανέκδοτο με το αλκοτέστ?
6: Ναι. Το είχαμε αφήσει εκκρεμότητα.
5: Διαφορά. Έχουν στήσει μπλόκο για αλκοτέστ. Σταματάνε ένα αυτοκίνητο, του λένε: κύριε, έχετε πιει? Λέει: όχι κύριε, λέει, από τη δουλειά μου γυρίζω. Μας δουλεύεις ρε φίλε, του λέει, 2 η ώρα, από ποια δουλειά γυρίζεις? Λέει: κάνω μια παράσταση σε ένα νυχτερινό κέντρο, είμαι ζογκλέρ. Άσε μας ρε φίλε, του λέει. Λέει: περίμενε. Βγάζει έξω το ποδήλατο από το πίσω κάθισμα που είναι με μία ρόδα, ξέρεις το ποδήλατο. Mm. Βγάζει και τις κορίνες και αρχίζει να παίζει με το ποδήλατο πάνω στις κορίνες. Από πίσω...
6: Αντίθετα, αλλά καταλάβαμε.
5: Ναι. Από πίσω είναι 2 που περιμένουν τη σειρά τους για αλκοτέστ. Είναι λιώμα. Και λέει: α, μάρε φίλε, πολύ το δυσκόλεψε ο ξεχωριστής του αλκοτέστ.
6: Καλό.
5: Ρίξε ένα Σαμαρά. Ένα Μητσοτάκι για το Σαμαρά δηλαδή.
7: Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
5: Πώς διάβασα εγώ αυτή τη φράση τώρα? Είναι σαν να είπε χθες ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά: άκου Αντώνη, όσο είσαι πρώην πρωθυπουργός και με βαράς, εγώ θα σε σέβομαι γιατί είσαι πρώην πρωθυπουργός αυτής της παράταξης. Άμα κάνεις κόμμα, θα είσαι αντίπαλος. Και άμα γίνεις αντίπαλός μου, θα πάψω να σε σέβομαι. Ναι. Θα αρχίσω να μιλάω για το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, γιατί τι πας να κάνεις τώρα, που πας να ανακόψεις την πορεία της παράταξης μια τρίτη τετραετίας. Ήτανε μια σαφέστατη προειδοποίηση προς το Σαμαρά, κατά τη γνώμη μου. Μη κάνεις το κόμμα ρε Αντώνη.
6: Τον τρόμαξε λες.
5: Έλα εδώ να τα βρούμε.
6: Τρόμαξε λες τον Σαμαράς.
5: Ο Σαμαράς δεν τρομάζει εύκολα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν μια ίστατη προσπάθεια να του πει: μη το κάνεις ρε Αντώνη.
6: Και έλα εδώ και θα τα βρούμε. Μπορούσε να πει ότι έκανα λάθος που τον διάβασα.
5: Όχι, δεν θα πει έκανε λάθος για να βγει ο άλλος και να πει.
6: Μα η αλήθεια είναι ότι έκανε λάθος.
5: Ο Φαύλος λέει ότι έκανε λάθος. Πάρε άλλα 5 καντάρια κριτική.
6: Θα μπορούσε να πει, αλλά δεν είναι τόσο κακό να πει ότι έκανα λάθος. Το Μητσοτάκης
5: πολλές φορές έχει πει έκανα λάθος. Συζητάω εγώ, εσύ και ο Πιταράς. Όταν συζητάνε πολιτικοί αρχηγοί, για να πεις σε κάποιον να σου ζητήσει συγγνώμη ή ότι έκανε λάθος, πρέπει να του δείξεις ότι θα δεχθείς τη συγγνώμη. Άμα είναι να πάρεις τη συγγνώμη.
6: Πάντως, αν θες να πεις τον Σαμαρά να κάνει κάτι, να κάνει πίσω, δεν μπορείς να του λες τέτοια πράγματα.
5: Δεν είπα εγώ ότι θα κάνει πίσω. Είπα ότι από τη στιγμή που ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, γίνεται αντίπαλος του Μητσοτάκη με ό,τι αυτό συμβαίνει.
8: Άλλο το αντίπαλος και άλλο το να αρχίσουν να βγάζουν τα μάτια τους, όπως λες.
5: Άμα είσαι αντίπαλος και σου απειλεί.
8: Τώρα θα είναι μια σκηνικό σαν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
6: Και σήμερα ο Σαμαράς και έκανε πάλι ανακοίνωση για το για τη δικαιοσύνη.
5: Για τον Άριο Πάγο και έχει δίκιο, με συγχωρείς.
6: Προφανώς έχει δίκιο. Λέω τώρα ο Σαμαράς.
5: Η αντιπολίτευση που κάνει ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη είναι κατά κανόνα σωστή. Με εξαίρεση τα ελληνοτουρκικά, ό,τι άλλο του έχει πει είναι σωστό. Αυτό εμείς χαιρόμαστε να τον ακούμε. Αλλά να λες ότι είναι επικίνδυνος.
6: Άρα λοιπόν έχει απήχηση. Αν είναι σωστό, έχει απήχηση. Το θέλω να πω.
5: Απίθυση έχει, λοιπόν, αλλά όχι σε αυτούς που ψηφίζουν.
6: Ο Σαμαράς έχει κάποιες ιδέες. Μπορεί να μην συμφωνούμε εμείς. Έτσι.
5: Όχι, εγώ συμφωνώ.
6: Ας πω την προσωπική μου ιστορία. Όταν εγώ κάλυπτα τον Σαμαρά ως υπουργό εξωτερικών, έβλεπα ότι εκεί πήγαινε κόντρα με τον Μητσοτάκη. Έλεγα, είναι δυνατόν εσύ να πει. Τώρα είσαι το νούμερο 2, είσαι 40 χρόνων άνθρωπος.
5: Θα γίνεις πρωθυπουργός. Νούμερο...
6: Αύριο θα είσαι πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι να ρίξεις την κυβέρνηση.
5: Δεν άκουσε.
6: Πολιτικά ήταν παράλογο.
5: Ωραία.
6: Με φώναζε μάλιστα ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Καλαμίδας, μου έλεγε ο άπιστος Θωμάς, αυτός που δεν πίστευε. Και όμως παρόλα αυτά πήγε και έριξε την κυβέρνηση. Θέλω να πω, έχει κάποια πράγματα στο κεφάλι του. Είναι αγύριο στο κεφάλι, είναι μονικό σε κάποια θέματα.
5: Έχω να σου πω ένα περιστατικό που το είδα με τα μάτια μου. Ήμουν στο γραφείο του Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Προς τα τελευταία. Δηλαδή φαινόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον ρίξει μέσω της διαδικασίας εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Είχα πάει λοιπόν μια φορά να το δω. Κάποιο θέμα είχε προκύψει που του το έλεγαν οι συνεργάτες του, αλλά ο εκείνος δεν άλλαζε την αρχική του γνώμη. Και του έλεγαν «Πρόεδρε, άκουσέ μας». Όλοι μαζί είχαν πάει. Παπασταύρου, Λαζαρίδης, Μπαλτάκος, όλοι. Είχε βάλει τα χέρια του στα αυτιά για να μην τους ακούει και έκανε.
6: Άρα καταλαβαίνεις τι κάνει με το Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις.
5: Σηκωθείτε και φύγετε. Δεν θέλω να ακούσω.
8: Αυτό κάνει και με το Μητσοτάκη τώρα.
5: Αυτό ήταν από τα πιο αστεία περιστατικά που έχω γνωρίσει. Τους έκανε. Γιατί δεν ήθελε τώρα. Δικοί του άνθρωποι ήταν. Δεν το λέγανε για κακό του. Είχε βάλει τα χέρια στα αυτιά και έκανε.
8: Ναι, πάντως επειδή έχει ωραίο ρεπορτάζ, υπάρχει ωραίο ρεπορτάζ από πίσω από αυτή την ιστορία. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω ο Σαμαράς. Και όχι μόνο δεν θα κάνει.
5: Θα κάνει. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνει.
8: Οργανώνεται πάρα πολύ δυνατά και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλά στελέχη του καραμαλικού μπλοκ που δουλεύουν μεθοδικά.
5: Πράγματι, αλήθεια.
8: Και πολύ δυνατά για το εγχείρημα.
5: Και στην Πελοπόννησο έχει και μια καθηγήτρια, μου είπαν, στην Πάτρα, η οποία κάνει καλό παιχνίδι.
8: Καλά σου είπανε.
5: Είδες. Ξέρουμε ρε εσύ, στην ίδια πιάτσα κυκλοφορούμε. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν θα το κάνει. Είπα ότι αν το κάνει, η ποιότητα της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει επίπεδο.
8: Ο Σαμαράς δεν αλλάξει πάντως, δεν νομίζω να αλλάξει.
5: Ο Σαμαράς είναι έτσι και
6: πάντως ο Μητσοτάκης ήταν χθες καλός στη συνέντευξη. Να πούμε την αλήθεια. Εγώ δηλαδή τον βρήκα ότι ήταν. Εντάξει, πάντα είναι.
8: Δεν έβλεπες μου διάλεση χθες, ε.
6: Ναι, το είδα. Σήμερα το πρωί το είδα.
8: Δηλαδή, Σακύρα δεν είδες, ας πούμε. Είδες Μητσοτάκη ανάμεσα.
6: Το είδα σήμερα.
8: Σε Σακύρα και Μητσοτάκη.
6: Το είδα σήμερα το πρωί, στο replay. Βέβαια, αυτά που λέει δεν μπορεί να πείσουν αυτόν που έχει γυρίσει την πλάση της Δημοκρατία. Με αυτά που λέει δεν γυρίζει. Γιατί δεν το είπε τίποτα.
5: Δεν το ξέρεις, γιατί δεν είσαι.
6: Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή, δεν τη βγάζει και βγάζει μέχρι τις 20 μέρες το μήνα του, ενώ το έβγαζε το 19 και το 20 και το 21. Τώρα δεν τα βγάζει, γιατί είναι ακρίβεια, είναι τα σπίτια. Αυτό δεν τον γυρίζει πίσω λέγοντας διάφορα τέτοια.
8: Ενώ ότι αν ήσουν Μητροπολίτης τώρα.
6: Βέβαια.
8: Θα τα έχεις λύσει τα θεματάκια σου.
6: Σε ευλογεί.
5: Μεγάλη ανάλυση για τους Μητροπολίτες. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Πιταρά, θέλω έναν αριθμό από το 1 στο 57.
8: Εύκολο, 27.
5: 27. Ο κύριος Κώστας Λάμπρου, με τη βοήθεια του Γιάννη Πιταρά, το κινητό του τελειώνει σε 6.30.
8: Τι κερδίζει?
5: 2 εισιτήρια αλέ ρετούρ για την Κρήτη.
8: Πλάκα κάνεις.
5: Ναι.
8: Την ΑΝΕΚ. Τέλεια.
5: Μια χαρά. Καλή. Για όσους δεν και κληρωθήκατε, μην στεναχωριέστε και τη Δευτέρα μέρα είναι. Όλη την άλλη εβδομάδα θα.
8: Καλό ταξίδι. Επίσης.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
6: Εμείς την Δευτέρα στη μία. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι.
10: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση.
19: Κόσμος 96,5.
20: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
21: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
20: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
21: Ανακατασκευές,
20: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
21: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
20: Έλεγχος air condition.
21: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
20: Μπαταρίες παντός τύπου.
21: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
20: Smart,
21: Ford,
20: Opel
21: και BMW.
20: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
21: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
20: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
21: Τηλέφωνο 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos.
21: Το team των απαιτητικών.
22: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
23: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
24: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
23: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
24: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
23: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
25: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
26: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
27: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
26: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
27: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
26: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
27: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
26: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
27: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
26: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
26: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
27: Τηλέφωνο 2671 0 252 51.
26: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Η μόνη σας επιλογή.
0: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
2: Με το Ιράν.
3: Α, το τελείωσε.
2: Το τελείωσε, είπε.
4: Έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτος.
7: Το μεγάλο ερώτημα ασφαλώς είναι πού βρίσκεται το Ισραήλ σε όλα αυτά όσον αφορά ασφαλώς την περίπτωση της Χεσμπολάχ.
8: Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Παράταση στον καθαρισμό οικοπαίδων ανακοίνωσε πριν από λίγο το αρμόδιο Υπουργείο, το Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσετε πόσες ημέρες και τι ακριβώς γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο πάρα πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών που έχει δηλώσει φέτος πως καθάρισε το οικοπαίδο του, πολύ μικρότερος από πέρυσι. Δεύτερον, το υπέροχο κόστος.
13: Κάποιοι εκμεταλλεύονται γενικότερα την αγωνία των ιδιοκτητών και ζητούν υπερβολικά υψημένες τιμές σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το πρώτο, το κυρίαρχο όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
28: Να στείλει emails ή SMS σε όλους αυτούς που από πέρσι είχαν υποβάλει δηλώσεις. Πολλοί μπορεί να το ξέχασαν, μπορεί να πίστεψαν ότι επειδή το καθάρισαν πέρσι δεν χρειάζεται να καθαριστεί φέτος.
8: Πώς ξεκινάμε σήμερα, με Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει τον ήχο, με Λίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, Σπύρος Μάλης εδώ στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε Δημήτρης Κολιομιχάλης. Παρασκευή σήμερα. Τώρα δεν νομίζω να προκαλέσει έκπληξη αν μας πεις πως ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να παίρνουν δρόμο.
29: Πολύ καλά το κατάλαβες. Όντως, και είναι και περισσότεροι.
8: Είχα και
29: μάλιστα
8: ένα σκονάκι από σένα, κάτι μου είχες δώσει να καταλάβω πριν.
29: Και περισσότεροι από όσοι τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Είναι εντυπωσιακό. Ήδη από την περιοχή του Ρέντι, η άνοδος της Κηφισού προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Ήδη. Έχουμε πρόβλημα όμως και στην Αττική Οδό. Έχει αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, εκεί κατά μήκος του Γέρακα μέχρι να περάσουμε τη δική της Πλακεντίας. Έχει αρχίσει να δημιουργείται φυσικά πρόβλημα στους Καραμαγκά, εννοείται. Πάνω από ένα χιλιόμετρο ηλιοφόρος Χιστού πλησιάζει το 1,5 σιγά σιγά προς τους Καραμαγκά, ενώ η ηλιοφόρος Αθηνών είναι σαφώς, αν πρέπει να διαλέξετε μεταξύ των δύο, Σχιστού ή ηλιοφόρο Αθηνών, να διαλέξετε τη ηλιοφόρο Αθηνών. Και η Ιερά Οδός που σας βγάζει στο Δαφνί είναι καλή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα έχουμε στην Κατεχάκη, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Από την Κεσαριανή προς τον Βύρονα. Έχουν γίνει αλλεπάλληλα τροχιά συμβάντα στο σημείο και υπάρχει ισχυρό μποτιλιάρισμα εκεί. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα καθυστερήσετε και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και όμως η 34ου Συντάγματος Πεζικού εδώ και πολλή ώρα.
8: Ναι, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι κάθε Παρασκευή, κάπως έτσι θα είναι.
29: Και η Ακτίνια Ούλη, έχεις δίκιο. Προς την πλατεία Ρολογιού, αδιάβατη. Έτσι είναι.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης και θα μείνουμε λίγο. Θα σας πούμε για τα καθάριστα. Με λεπτομέρειες θα σας μιλήσουμε. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα, όχι μόνο της ταλαιπωρίας που μας είπε ο Δημήτρης, αλλά και των κινδύνων που διατρέχει κάποιος που κινείται στο δρόμο εξαιτίας μιας κατάστασης που η αλήθεια είναι εδώ και χρόνια έχει ποτίσει πια στις νοοτροπίες κάποιων ανθρώπων και ποτέ μα ποτέ το κράτος δεν αντιμετώπισε και δεν αντιμετωπίζει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελεσματικά. Προχθές στην Αθήνα, το νέο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη Σαχαλατρίδης για το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή του Ρετζικίου. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα, όταν τα στελέχη της τροχέας του έκαναν θύμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις των αρχών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ παράλληλα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Μάλιστα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τροχέας διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίες, δεν διέθετε το προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε βάρος, συνοψίζοντας λοιπόν, του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό, να πούμε κλείνοντας, ότι έρχεται να προσθεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδηγής ασφάλειας.
8: Τα πάντα παράνομα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παναγιώτη Σαχλατρίδης. Τα πάντα παράνομα. Δηλαδή, περίπτωση που όταν το σταματάει ο τροχονόμος, δεν είναι αυτό που να το ρωτήσει, πες μου, φίλε, τι παράνομο έχεις στο μηχανάκι σου. Να του πει, πες μου, αν έχεις κάτι νόμιμο στο μηχανάκι σου. Να το πάρουμε ανάποδα για να μην κουράζομαι. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα και κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι κυκλοφόρου. Πάμε στα καθάριστα λοιπόν. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αδυνατεί μέχρι και τώρα πρώτον να βρει κάποιον να του καθαρίσει το οικόπεδο. Κάποιοι ευθυνόμαστε, το αφήσαμε τελευταία στιγμή. Δεύτερον, και αν βρείτε, θα πρέπει να βάλετε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βγήκε λοιπόν σήμερα το Υπουργείο και έδωσε παράταση. Τα πώς, τα γιατί, μέχρι πότε. Ο καθηγητής αρμόδιος Γιώργος Καραμετζόλου. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
5: Να είστε καλά. Ο Υπουργός λοιπόν πολιτικής προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε στο κρατικό κανάλι ότι μέχρι 22 Ιουνίου θα δοθεί παράταση για να δηλώσετε τον καθαρισμό στα οικόπεδά σας, δηλαδή στο ακαθάριστα.gov.gr. Και έως τώρα έχουν δηλώσει 373.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μόλις το 1/4 από αυτό που είχαμε το 2024. Αυτό λοιπόν ανέφερε και ο Υπουργός, ότι είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις έως τώρα. Εάν φανταστούμε ότι το 2024 είχαμε 800.000 αιτήσεις και το 2025 είχαμε 500.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν μια μικρή παράταση κατά μια εβδομάδα δεν είναι δύσκολο. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, γιατί σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν είναι, το κάνετε.
8: Εδώ υπάρχει και μια ιδέα από την πλευρά της Πομιδά των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Άκουσα τον κύριο Παραδιά που λέει, γιατί το Υπουργείο δεν, αφού έχει τα στοιχεία στις πλατφόρμες των δηλώσεων, να βρει πόσοι δεν δηλώσαν πέρυσι. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τα έχουν πουλήσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά γιατί δεν στέλνει ένα SMS, ένα mail σε ανθρώπους που ανέβασαν δηλώσεις σε καθαρισμού στην πλατφόρμα, γιατί δεν τους στέλνει να τους πει, παιδιά, τι γίνεται,
5: το είχατε κάνει πέρσι, τι συμβαίνει φέτος.
8: Το είχατε κάνει πέρυσι. Φέτος,
5: πού είσαστε.
8: Ναι.
5: Σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν το κάνουν. Δηλαδή, ο μη καθαρισμός προβλέπεται να είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Άρα, λοιπόν, ανάλογα με το οικόπεδό σας, αν δεν το καθαρίσετε, αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσετε. Συν τα έξοδα, το κόστος καθαρισμού, αν το κάνει ο Δήμος αυτεπάγγελτα. Επίσης, η ψευδής δήλωση, όσοι δηλαδή δηλώσετε και πείτε ψέματα ότι το καθάρισε, αλλά τελικά δεν έγινε ο καθαρισμός, 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση.
8: Έτσι, εκεί υπάρχει και εισαγγελέα, δεν
5: φυσικά,
8: είναι μόνο το πρόστιμο.
5: Μπαίνει, ναι, εκεί μπαίνει.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε μέχρι τις 22 Ιουνίου.
5: 22, πάμε. Μια εβδομάδα παράταση.
8: Μια εβδομάδα.
5: Είναι εύκολη. Ωραία. Διαδικασία και η πλατφόρμα λειτουργεί.
8: Δεν είναι η πλατφόρμα. Η διαδικασία είναι να βρει τελευταία στιγμή ανθρώπου να στο καθαρίσουν και πόσα θα σου ζητήσουν. Τρέχα γύρευε, άστο.
5: Από τον Απρίλιο όμως είναι η διαδικασία.
8: Κοιτά, έχει δίκιο εσύ. Φαντάζομαι και εκείνο και κάποιο μα ακούει θα σου πει ότι αν το καθάριζα από τον Απρίλιο θα έπρεπε να δώσω άλλε 3 φορές για να το καθαρίζω συνέχεια.
5: Το συντηρούμε.
8: Εντάξει, Γιώργο, είναι.
5: Ναι. Διαδικασία.
8: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Δίκιο έχει ο Γιώργος εν προκειμένου. Εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα του κλασικού Έλληνα, καταλάβατε. Λοιπόν, με το δίκτυο πολιτικής έντασης να ανεβαίνει όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αρχίσει τις πρώτες δυνατές επιθέσεις. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα με το χαρτί της σταθερότητας, ασφαλούς οικονομικής πορείας, χωρίς να λείπουν οι αιχμές κατά των αντιπάλων, του οποίου βεβαίως ανταπέδωσαν τα πειρά. Και Γιάννης Καντέλης αμέσως τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Και είχαμε μία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που έδειξε το που θα κινηθεί κιόλας, περίπου το πλαίσιο που θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη μακρά προεκλογική περία. Σε αυτή την μακρά προεκλογική πορεία, να δούμε.
6: Ναι, το επανεβεβαίωσε πάντως.
8: Ναι,
6: ότι
8: είπε για
6: εκλογές το 2027, ναι. Δέχτηκε κιόλας να καταγραφεί αυτή η δήλωση, να κρατηθεί μάλλον από τον κύριο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη δόθηκε στον Αντένα με τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει στο δίλημα της μίας κάλπης, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον πολλών στο κομμάτι της συνέντευξης επικεντρώθηκε και στα όσα είπε για τον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η ατάκα του Πρωθυπουργού που πρέπει να κρατήσουμε για τη σκιαγραφή και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ως μια επανάληψη δηλαδή της φυγής του κυρίου Σαμαρά το 1993 για τη δημιουργία της πολιτικής άνοιξης. Από εκεί και πέρα απάντησε και στις αιχμές που έχουν αφήσει τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως και αυτοί είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την Τουρκία, αλλά κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα του Κάζου Μπέλη όπως έκανε ο ίδιος, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μίας κάλπης, διότι οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν Πρωθυπουργό και σε μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο στόχος των εκλογών, θέλοντας να αξιοποιήσει το σενάριο των διπλών εκλογών, της διπλής Κυριακής. Από εκεί πέρα βεβαίως δεν έλειψαν οι αιχμές προς τον κύριο Τσίπρα, προς την κυρία Καριστιανού, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ξέρω ότι έχεις πολιτικές τηλεοπτικές υποχρεώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχεις 2-3 λεπτάκια ακόμα. Μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν αναφέρθηκε πολύ στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε, αλλά εκτενώς νομίζω μίλησε σήμερα σε ένα podcast που κάνει ένας πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί έχει μιλήσει και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
6: Ναι, επιμένοντας, το έκανε και χθες αυτό, επιμένοντας την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα προφανώς δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί πέρα παραδεχόμενος πως πάντα ήταν περίπλοκες σχέσεις των δύο χωρών, αλλά ωστόσο είναι υποχρεωμένες να μπορούν να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και προφανώς χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αιτιάσεις της Τουρκίας για τις θαλάσσιες, για τον τρόπο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και το πιθανολογούμενο νομοσχέδιο
8: για τις
6: που περιμένουμε από την Τουρκία. Ακριβώς.
8: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αυτό το podcast το κάνει ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Μακάστερ. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από παγκόσμιους ηγέτες και καλύπτει θέματα γι' αυτό. Στα ελληνοτουρκικά σήμερα έδωσε περισσότερη έμφαση ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο του podcast. Δηλαδή είναι το ΝΑΤΟ, είναι περιφερειακή άμυνα, διατλαντικές σχέσεις, θέματα γεωπολιτικής δηλαδή, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε τα δικά του μήνυματα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Καντέλη στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός χθες στον Αντένα, στη συνέντευξη Ανδρουλάκη στη Δραπετσόνα, μιλώντας με νέους, εξήγηλε και αυτό το μέτρο για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Τσίπρας σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ. Στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου ο Μητσοτάκης θα χάσει και στη δεύτερη κάλπη και θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη. Έχει εκτοξεύσει βέλη και κατά του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχουν και κάποια δεικτικά σχόλια και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα εισαγωγή σε αυτό, έτσι για να διανθίσουμε και όλα στο ρεπορτάζ με κάποια ηχητικά αποσπάσματα, μας περιμένει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Αλλά να ακούσουμε έτσι πως αποτυπώνεται αυτή η κόντρα σε επίπεδο αρχηγών. Μητσοτάκης Αντένα, Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο, Ανδρουλάκης από Δραπετσόνα.
9: Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
10: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
9: Αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
11: Φέραμε εισαγόμενο φυσικό αέριο σε μια τεράστια εξάρτηση που δεν είχε ποτέ ξανά η χώρα στο παρελθόν, και συγχρόνως στις ΑΠΕ, αντί να πάνε στους μικρούς, πήγαν στους ολιγάρχες. Και δικαιολογείται μόνο από τις σχέσεις διαπλοκής της κυβέρνησης με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Οπότε πάμε να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική. Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαϊκιστές που έχετε τα λεφτά. Όταν όμως για φοροαπαλλαγές και 5% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, Αντώνη, έτσι.
12: Ναι, έχουμε. Έχουμε πολλά να δούμε.
8: Ναι. Εάν πάμε μέχρι τον. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, μέχρι την άνοιξη του 27, βέβαια.
12: Εντάξει. Όλοι για κάποιο λόγο αμφιβάλλουν, γιατί βλέπουν τις προετοιμασίες που γίνονται, τη ρητορική που υπάρχει, τους τόνους που ανεβαίνουν, τις περιοδίες που κάνουν όλοι και ετοιμάζουν. Νομίζω σήμερα είχαμε μια αναβίωση της παλιάς κόντρας, Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή. Μένει. Γιατί. Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης χθες για το δίπλωμα. Το απάντησε ο Αλέξης.
8: Με το πατίνι, εγώ θα σου έδινα να οδηγήσεις.
12: Με το πατίνι.
8: Και είπε... αρχίσει τώρα και ο πόλεμος της ατάκας.
12: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί είπε για το εντυμόμετρο ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζοντας περιπτώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπήρχε εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι μίλησε αλαζονικά, μιλώντας για αυτοδυναμία και ότι έχουν μεγάλη διαφορά με τα άλλα κόμματα, και βέβαια έβαλαν και οι δύο τα διλήμματά τους σε σχέση με την επόμενη κάλπη. Μίλησαν όσο μπορούσαν και προγραμματικά, και βεβαίως είδαμε και από το Πασόκ χθες, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και από τον κύριο Ανδρουλάκη μια προγραμματική στροφή, γιατί αυτές οι νέου τύπου εκδηλώσεις, οι συζητήσεις, το κοινό που είναι γύρω-γύρω, θα το δούμε.
8: Και όλα είναι διαδραστική όλη αυτή.
12: Ναι, ναι, θα το. Και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει αυτό, και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για ένα μέτρο μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω των 24 να μπαίνουν δωρεάν.
8: Ναι, κάτι που έχει προκαλέσει και μία κόντρα με την κυβέρνηση, γιατί έχει βγει ο κύριος Κυρανάκης και του έχει πει ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε όλοι και τα πληρώνουμε ακριβά, με το Πασόκ να επιτίθεται στον κύριο Κυρανάκη και να του λένε μη σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας και αναμασάτε την τσίχλα περί λεφτόδεντρου.
12: Ναι, και αναφέρει και πόσο κάνει αυτό το σύγκριο.
8: Και πόσο κάνει. Υπήρχε και μία αναφορά που εγώ την εξέλαβα ως ενδεικτικό σχόλιο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για αυτό το ακριβώς το ζήτημα, Αντώνη, των εισιτηρίων, των δωρεάν εισιτηρίων στον ΑΣΑ, γιατί του λέει η Νατάσα Γιάμαλη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον οικονομικό ταχυδρόμο, που λέει στον Τσίπρα χθες ο Ανδρουλάκης είπε ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους.
12: Ναι.
8: Και η πρώτη ατάκα του Τσίπρα ήταν: εγώ δεν θα κάνω πασαρέλα τις προτάσεις μου.
12: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σαφώς, το παίρνεις και αυτό σαν.
8: Ήταν λιγάκι αιχμηρό το ότι εγώ δεν κάνω πασαρέλα με τις προτάσεις μου. Και σήμερα είχαμε, για να βάλουμε ακόμα ένα πρόσωπο που ήρθε στο προσκήνιο και μπήκε δυνατά δημοσκοπικά τουλάχιστον, την κυρία Καριστιανού, είχαμε και μια δήλωση της κυρίας Καριστιανού διαμαρτυρίας για μια απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ακύρωσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση που θα έκανε το κόμμα της στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και το θεωρεί αυτό απαράδεκτο, θα την ακούσουμε σε λίγο. Φαίνεται ότι φουντώνει το πράγμα και δεν είμαστε και σε εποχή, δηλαδή.
12: Αυτό, ναι.
8: Τώρα.
12: Για το Αύγουστο, ρε παιδιά.
8: Αρχίζει. Δηλαδή, έχουμε το Σεπτέμβριο. Τώρα πρέπει να πάμε λιγάκι πιο μαλακά. Ο Μητσοτάκης θα είναι, νομίζω, το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Ο Τσίπρας.
12: Ο Τσίπρας τη Δευτέρα στη Νίκαια.
8: Στο ίδιο στυλ του Ανδρουλάκη θα το κάνει.
12: Ναι, ναι, ναι. Συζήτηση με τους πολίτες, όπως είχαν στο Χαλάνδρη ο Τσίπρας. Και η κυρία Χριστιανού νομίζω στο πέραμα κάτι έχει. Ναι, φουντώνει τώρα. Γιατί φουντώνει όλο αυτό? Γιατί θα έρθει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ θέλει να αλλάξει την εικόνα, η Καρισιανού θέλει να πλασαριστεί πιο ψηλά.
14: Ο Τσίπρας θέλει ακόμα μια ένα κύμα δημοσκοπήσεων, όπως το πες, για να πει ότι παιδιά, ξεκαθάρισε το τοπίο, αυτός. Εγώ είμαι δεύτερος, ναι. Ξεχάστε το.
12: Ναι, ναι, αυτό. Και όλα αυτά γίνονται εν όψη των διακοπών που έρχονται τον Αύγουστο, εκεί λίγο... Πιστεύουμε και ελπίζουμε να ερεμήσουν τα πράγματα.
14: Για το καλό όλων.
12: Ναι, για το καλό όλων. Και να έρθει ο Σεπτέμβρης και ας κάνουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, για την κατάσταση έτσι που διαμορφώνεται. Σας χρωστάμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω ότι είχε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση. Όχι κάποια εκδήλωση, εκδήλωσε το κόμμα της «Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αντικείμενο «Το κράτος δικαίου» στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση, αλλά και αποδίδει κομματικό δάκτυλο στην όλη ιστορία της ακύρωσης. Αυτό είναι το θέμα. Λέει ότι υπάρχει θέμα με Πασό και Νέα Δημοκρατία που έβαλαν τα μέσα εκεί στο Δικηγορικό Συλλόγο και μου ακύρωσαν την εκδήλωση. Να την ακούσουμε.
15: Ενώ και ο κυριστή έφυγε και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του Πασόκ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι τραγικό αυτό, από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε.
14: Αυτά λέει η κυρία Καριστιανού λοιπόν. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είχαμε ακόμη μία συμπλοκή ανηλίκων αλλά και μία επιχείρηση της αστυνομίας σε ένα κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, αλλά προσέξτε, για να μπορέσει να έχει να διεισδύει και στα σχολεία χρησιμοποιούσε πιτσιρικάδες, χρησιμοποιούσε μαθητές αυτή η συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και βεβαίως το κύκλωμα με τα αναβολικά. Αυτή είναι μια τεράστια υπόθεση την οποία ανακάλυψε η αστυνομία στο Χαλάνδρη, το παράνομο εργαστήριο, μια τεράστια υπόθεση με πάρα πολλά κέρδη και επικίνδυνα σκευάσματα. Σε πολύ λίγο.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Σας είπα τώρα ότι θα περάσουμε μετά τις διαφημίσεις σε ιστορίες. Τι ιστορίες, τραγωδίες είναι, με δράστες και θύματα ανηλίκους. Όλο και περισσότερα τα κρούσματα. Είχαμε στο πύργο μια σοβαρή συμπλοκή. Ομάδες τουλάχιστον 20 ανηλίκων συνεπλάγησαν. Έχουμε και τραυματισμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία. Πήγαν εκεί τα περιπολικά, είχαν φύγει οι πιτσιρικάδες. Κατάφεραν να πιάσουν 4-5. Ξέρετε, είναι αυτό ποιος είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Σε μια άλλη υπόθεση, άλλη τώρα περίπτωση, εδώ στην Αττική, έχουμε συμμορίες στις οποίες εντάσσονταν, συμμετείχαν ανήλικοι οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο, για να έχουν μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο των σχολείων, επιστράτευαν ακόμη και μαθητές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, ακόμα και μαθητές πρώτης γυμνασίου προσπαθούσαν να επιστρατεύσουν. Και
8: 13 χρόνια παιδιά δηλαδή, έτσι.
9: Όταν λοιπόν, και φαίνεται για τους... Ακριβώς από τους συλληφθέντες και όλες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ξεκινάμε από τα 13-14 και φτάνουμε μέχρι τα 19-20, γιατί ουσιαστικά το κουμάντο εντός εισαγωγικών σε δύο διαφορετικές συμμορίες έκαναν ενήλικοι, οριακά ενήλικοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι επιστράτευαν και στρατολογούσαν αυτά τα παιδιά. Και το εξίσου ανησυχητικό είναι δυστυχώς και το πελατολόγιο όλο ήταν αυτές οι ηλικίες. Μιλάμε για μικρά παιδιά, τα οποία έβερναν ποσότητες κοκαΐνης.
4: Κόσμος 96,5.
10: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
14: Στόχος μας η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Σιδηρικά.
14: Υδραυλικά.
13: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των

0: με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των
1: Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Πλασμάτων μέσα στο οποίο εργάζονταν 10 άτομα και ανάμεσα τους βιολόγοι. Επικεφαλής ήταν ένας 51 ετών ιδιοκτήτης του φαρμακείου φαρμακοποιός, ο οποίος φαίνεται τουλάχιστον να έτρεχε την παράνομη δραστηριότητα. Εντοπίστηκαν 40.800 τεμάχια φαρμάκων και 13 κιλά πρώτης ύλης για την παραγωγή αυτών των συσκευασμάτων, και μιλάμε κυρίως ότι διοχέτευαν στην αγορά αυτά τα οποία συναντάμε συνήθως αυτές τις εγκληματικές ομάδες, είτε χάπια αδυνατίσματος, είτε συσκευάσματα για την αντιμετώπιση.
4: Τα οποία κυκλοφορούν πολύ στο διαδίκτυο.
3: Ακριβώς. Αυτοί είχαν μια ιστοσελίδα και από εκεί διαφήμιζαν την παρανομή δραστηριότητα και τον ντόπινγκ, βέβαια, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά σκευάσματα ντόπινγκ. Έφευγαν σε 90 τουλάχιστον χώρες εκτός από την Ελλάδα, για να καταλάβουμε το δίκτυο αυτής της ομάδας. Και μάλιστα έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 15.000 αποστολές δεμάτων. Τα δέματα έγραφαν στα δελτία αποστολής ότι είναι κάποια συμπληρώματα διατροφής, κάτι αθώο φαινόταν. Όμως από πίσω ήταν σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Μάλιστα, ακόμα και σε ένα φάρμακο βρέθηκε μια ουσία που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο. Επικίνδυνες ουσίες δυνητικά για την υγεία όσων λάμβαναν αυτά τα σκευάσματα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, μιλάμε για μπλία η οποία θα άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ σίγουρα, με βάση και τα ευρήματα των αρχών αλλά και τις όποιες αποστολές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για τα δύο κυκλώματα, το ένα με τα ναρκωτικά, το δεύτερο με τα αναβολικά, με ορμητήριο αυτό το φαρμακείο και παρασκευαστήριο στο Χαλάνδρι. Ο κύριος Ιωάννης Γλύκας είναι ποινικολόγος, στο Action ήταν.
5: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία, το ποσό το οποίο υπάρχει, 1 εκατομμύριο, σίγουρα θα δημιουργήσει και ένα άλλο αδίκημα, το οποίο λέγεται νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποδείξει ότι αυτά είναι νόμιμα χρήματα, τα οποία προέρχονται από φορολογημένα έσοδα, και θα υπάρχει και σίγουρα και αυτή η δίωξη για το ποσό το αυτό το αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό το αδίκημα και θα έχει και σοβαρές ποινικές προεκτάσεις.
4: Και ερχόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή. Θα έχετε ακούσει, έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία για πολλωστή φορά. Απλώς αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν την κατάσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά των Ιράνων. Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο και ανακοίνωσε μια μεγάλη διευθέτηση που, όπως είπε, θα λύσει τη σύγκρουση και θα δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς. Η ενδιάμεση συμφωνία θα παρατείνει πρώτον την εκεχηρία, δεύτερον θα ανοίξει το στενά του ορμούς και τρίτον θα δώσει και έναν οδικό χάρτη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο έχουν βγει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, απολύτως ελεγχόμενα από το καθεστώς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Υπάρχουν 14 σημεία σε αυτή τη συμφωνία, στα οποία στα περισσότερα έχουν καταλήξει. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, παραμένει ωστόσο το αγκάθι για τα πυρηνικά, και υπάρχει μια έντονη, όχι φημολογία, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλης Ιγνάτιου.
6: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση από τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεή, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος, όταν έκανε την ανακοίνωση, είπε ότι ήταν βέβαιος ότι είχε εγκριθεί η συμφωνία από τον ανώτατο ηγέτη. Είναι το Πακιστάν που έδωσε την πληροφορία στον πρόεδρο. Βεβαίως στο τέλος του Κατάρ έκανε τις διαπραγματεύσεις. Ο αντιπρόσωπος του Κατάρ μίλησε πολλές φορές την Πέμπτη με τον Γουίτκοφ και με τον καπρό του πρόεδρου. Αλλά η πληροφόρησή μας μένει μέχρι εκεί. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτου. Ο πρόεδρος περιμένει μεν, αν και θεωρεί ότι όλα έχουν

0: τελειώσει και το είπε και δημόσια πριν 3 ώρες περίπου, έκανε μια σημαντική ομιλία. Ήταν τηλεδιάσκεψη περισσότερο για να υποστηρίξει τον υποψήφιο κυβερνήτη στην Τζόρτζια και είπε στο πλήθος ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Μάλιστα. Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός, αυτό αποτελεί το 95% της συμφωνίας.
1: Και για να δούμε τώρα πώς εισπράττουν όλες αυτές τις πληροφορίες οι αγορές. Και όχι, και θα δούμε μόνο αυτό, εννοείται. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα, όπως πάντοτε, με τον Νίκο Φιλιππίδη και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το διεθνές πεδίο. Καλώς τον Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου. Η αλήθεια είναι εξαιρετικό το κλίμα στις αγορές.
1: Ναι.
2: Έχουμε άνοδο στα χρηματιστήρια. Ναι, εννοείται. Και έχουμε μεγάλη πτώση από χτες την τιμή του Brent και του Αμερικανικού αργού στα 86. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Για το Brent στα 84, παρακαλώ, το Αμερικανικό αργό. Και προσδοκία αποκλιμάκωση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και των τιμών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και εδώ στην Ελλάδα. Γενικά. Θα έλεγα καλό κλείσιμο εβδομάδας. Συνήθως οι Παρασκευές, ναι, οι τελευταίες δεν έχουν πάει καλά, ειδικά το Αμερικανικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, σήμερα φαίνεται ότι θα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι πολλές φορές έχει πει ο Τραμπ, δηλαδή έχει καταντήσει και λίγο ανέκδοτο η όλη ιστορία. Απλώς αυτή τη φορά έχουν βγει και οι Ιρανοί λίγο πιο προωθημένοι. Υπάρχουν και αναλυτές που εντοπίζουν κάποια στοιχεία που διαφέρουν με τις προηγούμενες, ότι αυτή τη φορά ίσως να υπάρξει κάποια διέξοδο σε όλο θέμα.
2: Δεν θέλει κανείς τον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ο Αμερικανός πρόεδρος, να θυμίσουμε
1: το κανείς, το κανείς θα το βάσα.
2: Υπάρχει και Ισραήλ, υπάρχει και το Ισραήλ, σωστά. Σωστά. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 4,2. Είναι υψηλά τριετίας ανακοινώθηκε.

0: κύριος, κάτσε να θυμηθώ το όνομά του, ναι, ναι, είναι ο κύριος Γιώργος Ανδριανόπουλος, επιχειρηματίας, τον ακούμε.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανείζονται πάρα πολύ ακριβά έναντι επιχειρήσεων μεγάλων εξωτερικού. Αυτό πνίγει ακόμα περισσότερο την οικονομία, άρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν.
0: Είναι ένα θέμα τώρα.
2: Πιέζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Το κόστος του χρήματος είναι ένα θέμα.
2: Να. Οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από τα πάντα. Δεν μπορούν να αντέξουν και δεν μπορούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε ευνηδιαστική μεταβολή. Γι' αυτό και είναι ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, το μικρό τους μέγεθος.
0: Και είναι εξαιρετικό το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Το σημερινό δεν ήταν την ακρίβεια, ναι. Ανατρέξτε, θα πω στους ακροατές στην Καθημερινή να διαβάσει τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα, που μεταξύ πολλών παραγόντων ο Νίκος δίνει και την εξήγηση γιατί όταν υπάρχει πληθωρισμός σε όλο τον κόσμο οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν με χ ρυθμό, ενώ οι τιμές σε άλλες χώρες με μικρότερη ένταση. Αυτό οφείλεται και στον τρόπο που είναι διαθρωμένη η ελληνική οικονομία και το επιχειρήν. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που περνούν αμέσως την αύξηση του κόστους, την περνάνε αμέσως στο ράφι. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
2: Σωστά το κατάλαβες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
0: Ένα, σωστά.
2: Το άλλο, όταν έχουμε άνοδο τιμών της ενέργειας, είναι ότι είναι μια οικονομία που στηρίζεται σε πολύ πιο υψηλό ποσοστό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στις οδικές μεταφορές, άρα στα καύσιμα. Και εκεί αυτό αμέσως επηρεάζει το κόστος λειτουργίας και το κόστος ζωής συνακόλουθα.
0: Σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, που πρέπει να σημειώσουμε σήμερα?
2: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουν βγει πριν από την επιβολή του μέτρου, πριν από το επίδομα του ενοικίου, το οποίο ξεκίνησε πέρσι, το οποίο το επίδομα ενοικίου, αν θυμάσαι καλά, μας βρήκε με μία δήλωση ενοικίων 201 ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία που έχουν βγει αφορούν δηλώσεις του 24 που έγιναν το 25, όταν υπήρχε προσδοκία ότι θα έρθει. Εμφανίστηκαν λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο 225.000 νέα ενοικιαστήρια. Δηλαδή, τα ενοικιαστήρια σημαίνει ότι είτε κάποια σπίτια που ήδη νοικιάζονταν μπήκε και άλλος δικαιούχος, είτε σπίτια τα οποία φαινόντουσαν κλειστά και πλέον δηλώθηκαν ως νοικιασμένα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι οι μεταβολές αιτησίως ήταν από 10 έως 20.000. Το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται έχει βγει στα 441 ευρώ, παραμένει πολύ πολύ χαμηλό, αλλά τουλάχιστον κουνιέται. Μένει να δούμε σε μια χρονιά πλήρους εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης ενοικίου τι ενοίκια θα φανερωθούν.
0: Ναι. Τελευταία εξέλιξη ό,τι αφορά το του πολέμου όμως, όχι τα δικά σου των συνεπειών, τα του πολέμου, υπάρχει μόλις τώρα μια δήλωση Νετανιάχου. Ήταν πολύ σημαντικό, ξέρεις, όλη αυτή τη συζήτηση για συμφωνία, μη συμφωνία, το τι στάση θα τηρήσει το Ισραήλ, που όπως είπαμε άλλες είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση του Ισραήλ, άλλο των ΗΠΑ, και μπορεί και δικαιολογημένα, με την έννοια ότι εάν έχεις δίπλα σου μουλάδες που σε απειλούν με πυρηνικά, θα πολεμήσεις και θα αμυνθείς. Δεν το συζητάμε. Λέει λοιπόν ο Νετανιάχου, μόλις τώρα έχει κάνει μια δήλωση, είμαστε, λέει, σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ ότι όσο καιρό είμαι εγώ πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί ακόμη να μην έχει κλείσει.
2: Θα το δούμε αυτό. Ναι, οι αγορές προεξοφλούν λήξη ζητήματος. Για πρώτη φορά θα έλεγα σε αυτό το βαθμό.
0: Ναι. Το Ιράν, λέει, παλεύει για να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και εγώ έχω αφοσιώσει τη ζωή μου να το αποτρέψω. Λέει ο Νετανιάχου, που δεν ξέρω τώρα πώς να ερμηνεύσουμε και αυτή τη δήλωση. Είναι ότι βλέπει να μένει απ' έξω, στέλνει και αυτό στα μηνύματά του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
2: Όλα αυτά φαίνονται πάντως μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Γενικά το έχουμε καταλάβει πλήρως ότι γίνονται στο Σαββατοκύριακο όταν οι αγορές είναι κλειστές, με στόχο ότι μπορούν να προλάβουν να διορθώσουν να γίνουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ, πριν το άνοιγμά τους. Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Γεια σου, Σπύρο μου.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Επιστροφή εδώ και μέρες, είναι αλήθεια ότι το παλεύουμε να το παρουσιάσουμε, αλλά συνεχώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα και είπαμε Παρασκευή έτσι να σας φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι η ιστορία με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Κάτι το διαδίκτυο, όλοι με ένα κινητό όπου βρισκόμαστε και τα ανεβάζουν μετά και γίνονται τα σχόλια. Κάτι που είναι καλοκαίρι και πάντοτε το θέμα τραβάει κλικ στις ιστοσελίδες, έχει φουντώσει. Το θέμα όμως είναι ότι νομίζω ότι κάπου υπάρχει και σε αυτό, όπως παντού, υπερβολή. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε λοιπόν ότι.
12: Είδα και κάτι δημοσιεύματα ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε και λευκός καρχαρία στη Μεσόγειο.
13: Ακριβώς. Από, αυτό, από γιατί, αυτά τα δημοσιεύματα ξεκίνησε ξανά η κουβέντα.
12: Λευκή καρχαρία υπάρχουν, νομίζω. Δεν είναι κάτι άγνωστο.
13: Ακριβώς. Στην ουσία είχαμε και επίσημα την πρώτη καταγραφή σε βίντεο ενός λευκού καρχαρία στα νερά της Μεσογείου. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, εθελοντές δείτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά μεταξύ Σικελίας και Τινησίας, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων, ο οποίος αφού τους περιεργάστηκε με μεγάλη περιέργεια, συνέχισε το ταξίδι του. Το βίντεο λοιπόν που τράβηξε και δημοσίευσε ένας εκ των εθελοντών, πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, ενώ ανάλογες εικόνες έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί, κυρίως όμως από την επιφάνεια του νερού. Mm-hmm. Η ιδιαίτερη συνάντηση αυτή, να πούμε ότι συνέβη σε βάθος 40 μέτρων στα νερά των στενών της Σικελίας, ενώ οι εθελοντές που συμμετείχαν στην αποστολή και είδαν τον καρχαρία, δήλωσαν ότι κολύμπησε δίπλα τους, τους κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος τους. Να πούμε τώρα ότι πριν πούμε για την επιθετικότητα και την επικίνδυνοτητα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι λευκοί καρχαρίες και υπήρχαν και υπάρχουν φυσικά τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα και έχουν σημειωθεί φυσικά και επιθέσεις κυρίως σε αλλοίς και σφουγγαράδες. Εκτιμάται ότι στη Μεσόγειο ζουν περίπου 250 λευκοί καρχαρίες, οι περισσότεροι εντοπίζονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ όσον αφορά στη χώρα μας, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ειδικούς πως καταγράφονται 31 είδη καρχαριών. Ο κύριος Σταγκλής, μάλιστα ο θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στον Αντένα, αναφέρθηκε κυρίως στη συχνότητα με την οποία συναντάμε αυτό το είδος στα νερά της χώρας μας, ιδίως στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Νομίζω είχε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.
14: Έχουμε λευκούς καρχαρίες, καταγράφονται συχνά πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή από ψαράδες. Οι περισσότεροι καρχαρίες κυμαίνονται στη Δυτική Μεσόγειο. Την Ισία, εκεί, Ιταλία. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες είτε καμία προς Λίμνο, ας πούμε, κλπ.
12: Καρχαριάκια. Δεν υπάρχουν όμως, τουλάχιστον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να πεις ότι προκαλεί ανησυχία όταν βουτάω στη θάλασσα.
13: Να πούμε ότι...
12: και τον κόσμο τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
13: Νομίζω είναι αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως. Η τελευταία επίθεση στη χώρα μας σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Φυσικά παρουσίες λευκών καρχαριών είναι συχνές και στα ελληνικά νερά. Ωστόσο, ως προς την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, οι ειδικοί φαίνονται καθησυχαστικοί μεν, γιατί αυτά τα είδη προτιμούν να ζουν μακριά από τις ακτές και μακριά από εμάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι μισές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι από λευκούς καρχαρίες. Την απορία τώρα σχετικά με την επικινδυνότητα αυτού του είδους μπορεί να μας τη λύσει καλύτερα η κυρία Αναστασία Καχαρίδου, που είναι υπεύθυνη για το υδάτινο περιβάλλον.
15: Έχουν προσαρμοστεί να ζουν μακριά από τις ακτές. Δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη αλληλεπίδραση, γιατί αυτά τα ζώα θέλουν να ζουν μακριά μας, γιατί τα ενοχλούμε. Η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι μία από τις περιοχές που ο κόσμος δεν έχει αλληλεπίδραση με τους καρχαρίες. Και με δεδομένο το ότι ανήκουν και στα παρεξηγημένα είδη, δημιουργούν έτσι ένα φόβο. Όταν τέτοια είδη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι
5: φεύγουν,
15: και τα ίδια απομακρύνονται.
12: Θέλεις να πεις, να δώσεις καμιά ευχή στους ακροατές τώρα που τους έφτιαξες στο Σαββατοκύριακο και θα πάνε οι άνθρωποι να κολυμπάνε και να προσέχουν να μην δουν κανένα πτερύγιο?
13: Θέλω να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια αν δεν χαλάσει ο καιρός.
12: Καλά μπάνια, δεν σε βλέπουμε.
13: Χωρίς απρόσμενες συναντήσεις.
12: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να μας φτιάχνεις τη διάθεση ενώ Σαββατοκύριακο, Σοφία. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σύγκρουση βορρά-νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν? Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων. Σκληρή μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 28 έως 34 προβλέπεται για το επόμενο διάστημα, με τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες να ζητούν έναν αναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Οι χώρες του Βορρά, ανάμεσά τους και η Γερμανία, θεωρούν ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει πλέον στην ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδωνίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες.
12: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο.
17: Πλέον κινόμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς μέχρι 19 Ιουλίου.
12: Αυτά είναι. Ομορφιές.
17: 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό νίκησε την Νότια Αφρική. Φαβορεί ήταν οι οικοδεσπότες. Οι Μεξικανοί σημαδεύτηκε από τρεις αποβολές πέρα από την νίκη του Μεξικού, η αναμέτρηση της πρεμιέρας. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα με ανατροπή νίκησε την Τσεχία με 2-1. Ωραίο παιχνίδι για όποιον ξύπνησε στις 5 το πρωί να το δει. Αποζημιώθηκε. Δεν ήταν και ότι πιο εύκολο. Απόψε στις 10 για το δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, θα παίξουν Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
12: Τέσσερις ξημερώματα. Το άλλο του Καναδά είναι πιο νωρίς.
17: Είναι 10 το απόψε.
12: Α, εντάξει, απόψε. Εντάξει. Βλέπετε αυτό.
17: Βλέπετε, ναι. Και αύριο, στέκομαι στο αύριο, γιατί ο τελικός της Basket League είναι 6 ώρα το απόγευμα. Για να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ, το οποίο έχει παιχνίδι στις 10, Ελβετία-Κατάρ. Δηλαδή, δεν λες ότι παίζει και Βραζιλία-Αργεντινή για να αλλάξουμε την ώρα.
12: Γιατί εσύ. Σε αυτούς τους αγώνες κρύβονται πολλές εκπλήξεις.
17: Θες να μου πεις ότι θα κάτσεις να δεις Ελβετία-Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε απόψε στις 10 πόλο, τελικό Champions League πόλο γυναικών, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του απέναντι στην Φερεντσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ιτήθηκε στον ημιτελικό από την ΠρόΡΕΚΟ 19-13 και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και έχουμε και τον Ζωζέ Μουρίνιο να λαμβάνει την ηγεσία της Real Madrid. Ήταν ξανά στον πάγκο της Βασίλισσας το 2010 μέχρι το 2013.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Φτάσαμε και εμείς στο τελευταίο μαγκαζίνο του εργάσιμου μέρους της εβδομάδας. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να έχετε βεβαίως καλό υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη μάσκα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
21: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
21: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
21: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
21: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
22: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
26: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
27: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
3: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος. 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
0: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
0: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

παρέα για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

φρέσκος ήχος της πόλης.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

κόσμος.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.